0: δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
4: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
5: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα παντού.
1: Σε νύχτισα στη πόρτα σου και σιγό τραγουδώ. Εδώ νέο παράδεισος κι η κορά...

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Welcome to Greece, αυτό θα κρατήσουμε. Όχι, άφησε το αύριο στα χρέη. Μόνο το welcome to Greece θα
1: and
0: κρατήσουμε.
1: And have a nice day. And και have να έχεις μια όμορφη μέρα.
0: Εννοείται και αυτό μαζί. Μαζί όλο αυτό πάει.
1: Ωραία.
0: Και ας έχουμε λοιπόν μια όμορφη μέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο πρόγραμμα. Όχι αναγκαστικά μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έρχεσαι όταν έρχεσαι και στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Βέβαια.
0: Κάνω διάφορες σκέψεις τώρα.
1: Για πες μας, άπλωσε τη σκέψη σου.
0: Ότι το δεύτερο πρόγραμμα που ακούγεται σε όλη την Ελλάδα, που welcome to Greece. Και όχι μόνον, και εκτός Ελλάδας φυσικά, εκτός συνόρων και με όλους τους τρόπους. Και κάπως έτσι, welcome to Greece, welcome to δεύτερο πρόγραμμα. Και βεβαίως κάπως έτσι ξεκινάω.
1: We are the champions, you are Μικαέλα Θεοφίλου, I am Δημήτρης Μιλτάνης.
0: Τι ωραία που τα μιλάς στα αγγλικά.
1: It's true.
0: It's true, of course. Και Νίκος Κλαβενίτης is in κονσόλα του ήχου.
1: Χαρά μας να είναι ο Νίκος εδώ μαζί μας.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Για δύο ώρες θα είμαστε παρέα λοιπόν, μέχρι το ρολόι σας να δείξει 8. Μη με ξυπνάς από τις 6, δηλαδή ξύπναμε από τις 6 και νωρίτερα για να πιάσουμε θέση.
0: Έτσι ακριβώς, στα σίδη που λένε.
1: Ακριβώς, τι σας έχουμε, πολλές όμορφες εκπλήξεις και όμορφες ειδήσεις, φαντάζομαι. Πιστεύω. Μικαέλα, βρήκες όμορφες ειδήσεις.
0: Και όμορφες ειδήσεις.
1: Ωραία.
0: Και ας οι δυσάρεστες έχουμε και οι δυσάρεστες έχουμε.
1: Και οι διευχάριστες.
0: Και οι ευχάριστες. Βεβαίως, όλα τα έχουμε. Λοιπόν, και κάπως έτσι, αφού έχουμε πει καλώς όρισες στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: να πούμε και καλώς όρισες έρωτα.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος που καλωσόρισε τον έρωτα και έτσι καλωσορίσαμε και εμείς αυτό το τραγούδι. Τι όμορφη διασκευή στο τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη και του Γιάννη Φερμάνογλου.
1: Ποιος την έχει κάνει τη διασκευή? Ο γιος του, Ζαχαρίας Μουζάκης.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος με αυτή την εξαιρετική φωνή, την πολύ αγαπημένη, το έφερε στο σήμερα.
1: Περιμένω να μου πεις τα λόγια καθημερινής σοφίας, γιατί τα χρειάζομαι για να πάρω το ρυθμό της μέρας.
0: Θα το πάρεις το ρυθμό της μέρας. Αλλά... Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας από τους σημαντικότερους συλλέκτες έργων μοντέρνας τέχνης, ένας Έλληνας γκαλερίστας. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Κουτσούδης. Έφυγε λοιπόν σαν σήμερα το 1987 ο Αλέξανδρος Ιόλας. Και εκείνος λοιπόν είχε πει κάτι το οποίο ήταν βασισμένο στην προτροπή του Αύξου ΑΗ που είχε λάβει από τον Άγγελο Σικελιανό. Είχε πει λοιπόν, πρέπει πάντα να δημιουργείς, να αυξάνεσαι και να γίνεσαι αιώνιος.

0: Για σένα.
1: Swinging Cats, Γιώργος Ζερβός και Εύα Τσάχρα.
0: Εύα Τσάχρα με τη φοβερή και τρομερή φωνή. Εμείς οι δυο λοιπόν, εσύ και εγώ, πάμε εγώ και
1: πακέτο.
0: Εσύ, πάμε
1: καταλαβαίνω,
0: πακέτο.
1: Καταλαβαίνω.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι άλλο τραγούδι, ε.
1: Ναι, αλλά είναι το υπονοούμενο.
0: Έτσι. Δημήτρη Μεϊδάνη.
1: Παρακαλώ.
0: Θέλω να σε πάω στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας.
1: Περίμενε, γιατί έχει ξημερώσει ήδη. Είναι έχει και 19 ξημερώσει. Που σημαίνει ότι ξημένωσε στις 6.
0: Ακριβώς.
1: Είδες.
0: 19 λεπτά πριν.
1: Το
0: ακριβώς.
1: Ήξερα, φανταζόμουν ότι την Παρασκευή ήταν και ένα. Άρα τώρα δεν θα έχει πάει ακριβώς.
0: Με τι κάθισε και σκέφτησε και εσύ και στον εγκεφαλό σου. Να στα πω εγώ κατευθείαν. Δεν είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 8 Ιουνίου. Είναι η 100η.
1: Τον προετοιμάζω πριν καεί. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μπράβο Δημήτρη, συγχαρητήρια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μα δεν έχει να κάνει με σένα, έχει να κάνει με τις αυτές εξαίρετες πληροφορίες που χρειάζονται.
0: Έτσι. 159η μέρα του έτους, Ανατολή Ηλίου 6 ακριβώς, Νταν, Δύση Ηλίου 20 και 47. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που σήμερα γιορτάζει, μία από τις 9 μουσες, Κλείο Ευτερπιθάλια, Μελπομένη Τερψυχορήρατο, Πολύμνια Ουρανία και Καλλιόπη. Ορίστε.
1: Χρόνια τη πολλά.
0: Όχι, μόνο στην Καλλιόπη. Τι άλλε το έκανα show off, ότι ξέρω και τι υπόλοιπε 8.
1: Α, αυτό ήταν.
0: Ναι. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και είναι και η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών σήμερα. Και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Αμέσως.
1: Θέλω
0: όμως,
1: να βρει 20... τραγούδι. Όχι, ένα ωκεανό και την κουλιά. Αυτό θέλω να βρει.
0: Έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό πρέπει να βάλουμε όντω.
1: Τη διασκευή από του Μίκρο. Που είναι και πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πες εσύ τώρα, πες, μίλα.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι στην άλλη μεριά του Ατλαντικού έχουν μια φοβερή εθνική μέρα σήμερα. Γιατί είναι η εθνική μέρα ντόνατ. Γεμιστού όμως με μαρμελάδα μόνο.
1: Δεν μ' αρέσει με μαρμελάδα.
0: Ούτε με να μ' αρέσει τώρα που το
1: να έχει σοκολάτα να πω οκ. Okay.
0: Όχι, μαρμελάδα έχουν
1: λοιπόν,
0: μόνο.
1: Λοιπόν, να μείνουμε στον ωκεανό καλύτερα.
0: Ας μείνουμε στον ωκεανό. Αυτόν τον ωκεανό.

0: Τι όμορφο τραγούδι, τι όμορφη φωνή. Να πούμε ότι πέρα από το πείραγμα που έχουν κάνει μικρό, το τραγούδι το έχει γράψει ο Γιώργος Φρατζολάς.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, Δημήτρη μου, μετά τη βουτιά που κάναμε στον ωκεανό, τι λες να κάνουμε και βουτιά στο χρόνο?
1: Ναι, όπως είπαμε λοιπόν, μια μέρα σαν σήμερα, αρκετά χρόνια πριν, αν φύγουν οι διαφημίσεις από μπροστά από τα ματάκια μου.
0: Ναι, φεύγουν τώρα, έφυγαν.
1: Το 1928 το αεροπλάνο Ελάστιπου Μπρέγκουετ,
0: ναι,
1: με πλήρωμα τον υπολογαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιομέτρων. 1932 τώρα υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας έτσι τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Και το 1949 ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Μια στάση εδώ λοιπόν, Δημήτρης Μητροπάνος. Αυτή είναι η δεύτερη στάση μετά το πρώτο ημίωρο. Είναι τώρα πώς να το δέσω αυτό, προσπαθώ να το δέσω με έναν τρόπο. Θα το δέσεις εσύ όμως, Δημήτρη μου,
1: Με τις ειδήσεις.
0: Με τις ειδήσεις θα το δέσουμε.
1: Ήρθε η ώρα με τις δυσάρεστες, γιατί συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια. Νέα σεισμική δόνηση 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε τώρα τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, έπειτα από σειρά μικρότερων σεισμών που κράτησαν σε εγρήγορση τους κατοίκους της περιοχής. Η έντονη σεισμική ακολουθία έρχεται μια μέρα μετά τους ισχυρούς σεισμούς έως 5,2 ρίχτερ που προκάλεσαν μάλιστα ζημιές σε κατοικίες, σε καταστήματα και τμήματα του οδικού δικτύου, κυρίως στο Προκόπη, στη Βλαχιά και στη Δαφνούλα. Ο Δήμος Μαντουδίου παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τα σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ οι πανελλήνιες, να πούμε, ότι διεξάγονται κανονικά. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν στενά το φαινόμενο, εμφανίζεται όμως προς το παρόν συγκρατημένα καθησυχαστική ως προς το ενδεχόμενο ενός πολύ ισχυρότερου σεισμού.
0: Καταρχάς ψυχραιμία, αυτό είναι το πιο βασικό. Το καταλάβαμε και εμείς εδώ στην Αττική.
1: Βέβαια.
0: Εγώ δεν το κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια, ήμουν έξω. Αλλά εγώ είμαι μια άλλη περίπτωση. Συνελήφθη 37χρονο στην Κρήτη για συμμετοχή στη Χαμάς. Πώς τον συνέλαβε η ΕΕΠ? Σε κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής, συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος που κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς με σκοπό τη διενέργεια τρομοκρατικών επιθέσεων. Ο ύποπτος, που εργαζόταν σε ξενοδοχείο διατηρώντας χαμηλό προφίλ, εντοπίστηκε μέσω τηλεφωνικού αριθμού Παύλα Συνδέσμου από έρευνες στην Κύπρο. Μετά τη σύλληψή του, μεταφέρθηκε στην Αθήνα, ενώ οι αρχές αναλύουν τα ψηφιακά του και το εργαστηριακό εξοπλισμό που βρέθηκε στην κατοχή του.
1: Τώρα θέλεις να σου πω μια πληροφορία που άκουσα το πρωί καθώς ερχόμουν? Για ότι τον φέρνουν με καράβι.
0: Αντέλεια. Κάνει και την κουραζιέρα του άνθρωπος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Μέση Ανατολή. Επικίνδυνη κλιμάκωση μετά την Ιρανική επίθεση στο Ισραήλ. Η ένταση στη Μέση Ανατολή έρχεται τώρα σε νέα φάση μετά τη μαζική πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ, σε αντίπεινα για τις πρόσφατες Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Βηρυτό. Οι σιρήνες αεράμινας ήχησαν σε πολλές περιοχές του Ισραήλ, ενώ η απευθείας εμπλοκή των δύο χωρών εντείνει τους φόβους για γενικευμένη περιφερειακή σύγκρουση. Παράλληλα, το αμερικανικό σχέδιο εκεχηρίας για τον Λίβανο φαίνεται να καταραίει, με την Τεχεράνη μάλιστα να απορρίπτει κάθε συμφωνία χωρίς μόνιμη κατάπαυση του πυρός και να προειδοποιεί ότι πλέον στο στόχαστρό της μπορεί να βρεθούν και αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.
0: Δεν θα ησυχάσουμε ποτέ.
1: Δεν ξέρω. Ποτέ. Σου είπα ότι κάποιοι φίλοι μου μου είπαν, εσείς μιλάτε για σεισμό, εμείς κανονικά πηγαίνουμε το πρωί στις δουλειές μας, και λέω τώρα πώς γίνεται.
0: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Είναι και δεν είναι.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Πηγαίνουν
1: κανονικά στις δουλειές τους, ναι, πηγαίνουν, ναι, και παράλληλα έχει και σεισμό. Σεισμό, λέω.
0: Πόλεμος.
1: Πώς γίνεται αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Έχουμε είναι νέα
0: άνθρωποι,
1: εποχή.
0: Είναι οι άνθρωποι που έχουν συνηθίσει όλα αυτά.
1: Πω, άσχημο.
0: Άσχημο
1: να συνηθίζει το τέρας.
0: Το κακό και το τέρας ακριβώς.

0: Έτσι γίνεται με τους φίλους. Και εμείς ερωτευτήκαμε, αλλά δεν τρελαθήκαμε. Με αυτόν που τρελαινόμαστε όμως, συνεχίζουμε δηλαδή να τρελαινόμαστε, και αυτή είναι μια πολύ ωραία είδηση, βρε παιδί μου. Είναι ότι ο Μανόλο, ο δικός μας, ο Μανόλο, ο Εμμανουήλ Καραλής, στο φημισμένο meeting Στίβου Παάβο Νούρμι Games του Τούρκου. Όχι του Τούρκου. Τούρκου λέγεται η περιοχή.
1: Τα είπες όλα μαζί και προσπαθούσε ένα μεγάλο νόημα.
0: Ναι, γιατί είναι φιλανδικά. Τούρκου είναι μια περιοχή στη Φιλανδία. Δεν είναι του Τούρκου του.
1: Παιδί μου, είναι τουρκικό φίλο η Φιλανδία ούτως ή άλλως. Οπότε λογικό είναι να είναι του Τούρκου.
0: Στο Τούρκου λοιπόν της Φιλανδίας ο Μανόλο πέταξε πάλι ψηλά. Πέταξε και πέρασε τα 6 μέτρα με την πρώτη του προσπάθεια και επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Αυτό που δεν ήταν έτσι, ήταν μια ατυχή συγκυρία, είναι ο Ντουμπλάντης. Λέει δεν πήγε καλά σε ένα meeting που είχαν διεθνές. Δεν πέρασε ούτε τα 6 μέτρα, 5,80, 5,90, και δεν ήταν εκεί ο Καραλής, βρε παιδί μου, να νιώσει τη χαρά ότι τον κερδίζει. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχει σημασία.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτά συμβαίνουν. Τώρα ποιος κερδίζει, κερδίζει ο αθλητισμός.
0: Αυτό
1: έχει σημασία.
0: Να κερδίζει ο αθλητισμός και να χαιρόμαστε κι εμείς και να περηφανοευόμαστε.
1: Με τις χαρές όλων.
0: Με τις χαρές
1: και να μην
0: όλων.
1: Ακούμε οι δυσάρεστες ειδήσεις.
0: Οι δυσάρεστες, τελεία.
1: Δεν θέλουμε.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ορφέας Περίδης, αυτός είναι ο καφές.
1: Μοσχομύρισε.
0: Και όχι τυχαία, όπως λες εσύ, γιατί θα πάμε στο βιβλίο του Διονύση Κουφουδάκη, η τέχνη του καφέ, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίμετρο. Ο Διονύσης ο Κουφουδάκης γεννήθηκε εδώ στον Πειραιά, αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια μένει στην αγαπημένη μας Κύπρο και εργάζεται εκεί. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην όμορφη
1: Κύπρο. Νομίζω ότι μας ακούει έτσι κι αλλιώς και
0: ο κύριος Κουφουδάκης.
1: Ο κύριος Κουφουδάκης. Να στείλουμε φυσικά παντού την καλημέρα μας. Και αυτό το βιβλίο τώρα τι πραγματεύεται ακριβώς?
0: Τρεις γυναίκες λοιπόν μοιράζονται την ίδια αυλή για περισσότερο από 30 χρόνια σε μια συνοικία της Θεσσαλονίκης. Το κοινό του σημείο ποιο είναι? Η τέχνη του καφέ. Αιώνες παράδοσες και ιστορίες συνοψίζονται σε ένα μικρό φλιτζάνι. Ένα φλιτζάνι που ανοίγει τις ψυχές των ανθρώπων και τους φέρνει όλους πιο κοντά. Στο βιβλίο λοιπόν αυτό ο συγγραφέας κατά μία έννοια κρυφοκοιτάει τις ζωές τους και όσα σημάδεψαν τη Θεσσαλονίκη το δεύτερο τρίμηνο του 1987. Τις ακολουθεί στα όνειρα, στις απογοητεύσεις, στις χαρές και στις λύπες. Ένα αρμονικό βάλτ μεταξύ ευτυχίες και δυστυχίες, φορτωμένο με αναμνήσεις και προσδοκίες. Κάθε όμορφη στιγμή που ερχόταν αραιά και που να θυμίζει πόσο μεγάλα είναι τα μικρά πράγματα. Αυτά τα απλά συνέβαινε πάντα εκεί στο ξύλινο τραπέζι αυτής της αυλής. Τα πιο όμορφα πράγματα είναι αυτά, τα μικρά.
1: Η
0: απόλαυση του καφέ ή όταν συναντιέσαι με φίλους και πίνεις αυτό το καφέ και ανταλλάσσεις απόψεις, σκέψεις. Και ο ένας στηρίζει τον άλλον, να το
1: και
0: πούμε
1: ο ένας στηρίζει
0: έτσι.
1: Τον άλλον, ακριβώς.
0: Πώς φτιάχνετε πριν το πείμα αυτό, πώς πρέπει να φτιάξεις τον καφέ, γιατί έτσι ξεκινάει. Πρέπει να ρίξεις τον καφέ όσο το νερό είναι κρύο. Ανακατεύεις απαλά, αφήνεις το χέρι σου να ακολουθήσει τη δύναμη. Έτσι όπως σε παίρνει το νερό. Το μπακίρι πρέπει να το χτυπάς στο τοίχωμα απαλά και κυκλικά. Θα αφήνεις να σε τραβήξει. Κοίτα, σε λέω, σαν το χορό των δερφίσιτων. Να έβλεπες τον παππού στο χάρι, πώς τον χόρευε. Χαρά Θεού.
1: Τι ωραία.
0: Κάπως έτσι.
1: Είναι απόσπασμα από το βιβλίο, να υποθέσω.
0: Ναι, ναι, και του Διονύση Κουφουδάκη. Η τέχνη του καφέ, εκδόσεις Επίμετρο.
1: Τι ωραία. Και δίνουμε αντίτυπα λοιπόν αυτού του πολύ όμορφου και μοσχομυρωδάτου βιβλίου. Και μας ξυπνάει κιόλας. Τι ωραία. Στέλνετε λοιπόν το μήνυμά σας γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη καφές, το κινητό σας τηλέφωνο, την περιοχή από που μας στέλνετε το μήνυμα. Και εμείς θα επανέλθουμε κάνοντας, αφού έχουμε κάνει την κλήρωση, αλλά ένας από τους δύο θα σας πάρει τηλέφωνο. Ποιος άραγε? Το αφήνω μυστήριο.

0: Και καθώς πίνουμε τον καφέ μας εμείς εδώ, με ο καθένας το δικό του καφέ, ο Δημήτρης με παγάκια, εγώ ζεστό, τι?
1: Όχι, κοιτάω να δω που είναι ο καφέ σου, γιατί τον έχει κρυμμένο.
0: Τον έχω εδώ, νάτος. Μεγάλο, ολόκληρο θερμός. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχουν στιγμές που εσύ μικτηρίζεις?
1: Μικτηρίζω.
0: Αν μικτηρίζεις εσύ.
1: Μπορεί να συκτηρίζω, αλλά να μικτηρίζω δεν το γνωρίζω.
0: Δεν είναι μακριά με έναν τρόπο, αλλά ναι, είναι λίγο πιο εκλεπτισμένο το μικτηρίζω από το συχτηρίζω. Θα μπορούσε με έναν τρόπο.
1: Ναι.
0: Άρα μικτηρίζεις με ύψιλον και ήττα.
1: Τι σημαίνει ύψιλον και ήττα? Μικτηρίζω. Για πες μου.
0: Είναι μια λέξη αρχαίας προέλευσης, όπως αντιλαμβάνεσαι, που σημαίνει σαρκάζω ή κοροϊδεύω κάποιον με ηρωνικό και περιφρονητικό τρόπο.
1: Μωρέ, εγώ θυμάμαι από τα αρχαία, τώρα που το λες, ότι ρουθούνι, νομίζω.
0: Μικτήρ. Είναι μικτήρ, πολύ σωστά. Είναι η μύτη στα αρχαία ελληνικά. Μπράβο, Δημήτρη μου. Θα πήγαινε καταπληκτικά στα αρχαία.
1: Με το άλλο.
0: Θα σου πω, ρε παιδί μου, αρχικά σημαίνει σηκώνω τη μύτη.
1: Ρουθουνίζω.
0: Όχι, σηκώνω τη μύτη ηρωνικά για κάποιον.
1: Γαλλική μυτούλα, δηλαδή.
0: Γαλλική μυτούλα. Με κάποιο τρόπο περιγελώ κάποιον, χλεβάζω, ηρωνεύομαι. Συνήθως με σαρκασμό και με αυτό. Υπάρχουν και συνώνυμα που είναι το πειράζω, που είναι λίγο πιο το σκόπο. Το χλεβάζω, το περιπέζω, το κοροϊδεύω.
1: Το μικτηρίζω, συχτηρίζω, κάνει ρήμα. Είναι...
0: Να φτιάξουμε ένα ωραίο τραγούδι.
1: Να φτιάξουμε ένα τραγούδι. Να σου πω τώρα που δεν θα πάμε, θα πας διακοπές φέτος.
0: Έτσι λέω.
1: Πού θα
0: Αλλά
1: πας?
0: Θα δω. Στον εξωτικό Μόλυβο που πάω κάθε χρόνο.
1: Α, εγώ μάλλον με βλέπω στο μπαλκόνι μου.
0: Μπαλκονίσι δηλαδή.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Αυτό λοιπόν το τραγούδι.
1: Ναι, το έχουμε αποκλειστικά.
0: Μόνον εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Μόνο. Και να πούμε και ποιοι είναι, γιατί μας αρέσει και σας αρέσει και μας το έχετε πει κιόλας με όλους τους τρόπους. Λέγεται Μην ακούς τι σου λέω. Από ποιους είναι, Δημήτρη?
1: Από τη Ρένα Μόρβ. Όχι, πώς μου ήρθε.
0: Από τη Μαρίζα Ρίζου και
1: το
0: Σταύρο Σιόλα. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό σου.
1: Ο Σταύρος Σιόλας έχει γράψει τη μουσική και ένα μέρος των στίχων. Το άλλο μέρος των στίχων η Μαρίτα Λιμίση.
0: Ακριβώς. Μαρίζα Ρίζου, Σταύρος Σιόλας, Μην ακούς τι σου λέω. Αποκλειστικά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 5 λεπτά μετά τις 7 εδώ είμαστε. Δημήτρης Μαϊδάνης στο μικρόφωνο.
1: Μικαλάθε, ο φίλος στο άλλο μικρόφωνο. Λοιπόν, θυμήθηκα για ποιο λόγο είπα Ρένα Μόρφη, γιατί ήμουν σε ένα πάρτι την Παρασκευή και ο φίλος μου λέει ακριβώς απέναντι είναι το μαγαζί του άντρα της Ρένας Μόρφη,
0: ναι.
1: Και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε τα βράδια.
0: Και αυτό το σκεφτόσουν το όλο.
1: Το σκεφτόμουν, μάλιστα. Ναι.
0: Άκου τώρα και
1: φαντάζεσαι να είναι στη διαπασόν και να μην μπορείς να κοιμηθείς.
0: Εντάξει, προφανώς όμως θα είναι ωραία τα τραγούδια.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι. Είναι μορφολογικά. Τραγούδια.
0: Είναι ρεναμορφολογικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είμαστε μαζί σας. Δεν είπαμε καθόλου.
1: Στο δεύτερο πρόγραμμα. Δεν είπαμε. Αφού τηλεφώνουν 2, 10, 60, 13, 168 και 9, γιατί η Μικάλα περιμένει.
0: Έτσι.
1: Σε πρώτο χρόνο απαντάει εκεί. Στα άλλα προλαβαίνουμε. Μπράβο, ναι.
0: Και στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Και τις φωτογραφίες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Βεβαίως.
1: Τις σκέψεις σας. Θέλουμε τις σκέψεις σας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα στην Μπάρα Αναζήτησης. Δύο λέξεις, δύο M, λατινικοί χαρακτήρες. Στέλνετε το μήνυμά σας και απαντάμε.
1: Σε πρώτο χρόνο.
0: Σε πρώτο χρόνο.
1: Σε δεύτερο.
0: Μην ακούς τι σου λέω. Ναι. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
1: Γιατί η Δευτέρα είναι.
0: Άκου τώρα τι σου λέει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ κοιτάμε, κοιτάμε το χάρτη να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι είχα βρει ένα χάρτη.
0: Τι γίνεται με τον καιρό, Δημήτρη?
1: Τι γίνεται με τον καιρό, δεν ξέρω. Θα έχει ζέστη, θα έχει κρύο, θα είναι χειμώνας, θα είναι καλοκαίρι.
0: Ο καιρός παραμένει ηλιόλουστος, Δημήτρη μου, και αυτή την εβδομάδα.
1: Όλη την εβδομάδα. Θα φτάσει και 36 βαθμούς, είδα.
0: Ορίστε, είδες που τα ξέρεις.
1: Το ξέρω, αλλά με φοβίζει αυτό το 36.
0: Λοιπόν, θα έχει και ζέστη, θα έχει και υγρασία από ό,τι φαίνεται. Να. Γιατί θα ορισμένες περιοχές θα έχουν και μπόρες και καταιγίδες.
1: Μάλιστα.
0: Προς το εσωτερικό της κεντρικής και της βόρειας υπηρετικής χώρας, βέβαια, όλα αυτά.
1: Αλλά οι άνεμοι σε Ιόνιο και Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις.
0: Έλα, Δημήτρη μου.
1: Και προς την πλευρά του Αιγαίου θα φτάνουν σε εντάσει ακόμα και τα 6 με 7 μπουφόρη. Η θερμοκρασία θα φτάσει αργά το μεσημέρι τους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά αναφέρει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
0: Πολύ ωραία.
1: Στην Αττική τώρα και στη Θεσσαλονίκη πώς θα είναι τα πράγματα?
0: Να σου πω, στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικά ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους προς ανατολικά τμήματα και τον υδράργυρο να προσεγγίσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δε Θεσσαλονίκη θα πω ή θα πεις, το έχεις ή το έχω?
1: Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, αλλά αργά το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στη γύρω ορεινή περιοχή. Μάλιστα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Πάμε ταξίδι.
1: Πού?
0: Τα ετοιμάζει.
1: Από τώρα.
0: Έλα, είναι Δήμο, τα ετοιμάζει. Και καλό ταξίδι σε όλους όσοι έχετε τώρα αυτόν τον καιρό. Έχετε διακοπές, έχετε άδεια και φεύγετε.
1: Ξεκινούν από σήμερα.
0: Έτσι.

0: Αυτή ήταν η Σκάρ Κουμπάνο. Το έχουν ερμηνεύσει πρώτοι οι They Might Be Giants. Ένα τραγούδι για την Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει λοιπόν μια ιστορία, παλιά ιστορία, που έλεγε ότι η Κωνσταντινούπολη δεν λέγεται Κωνσταντινούπολη πια, αλλά είναι Ισταμπούλ. Κρατάει λίγο πιο πριν, αρκετά χρόνια πριν, όταν τη Νέα Υόρκη την έλεγαν Νέο Άμστερνταμ.
1: Άκου τώρα.
0: Από εκεί λοιπόν και έκανα ένα περιπεκτικό, αλλά Κωνσταντινούπολη, στην πόλη, Ισταμπούλ, να το.
1: Το ίδιο είναι.
0: Και όλα από όλα αυτά τα λέω γιατί ορμόμενος από ένα μήνυμα που έλαβα, να ευχηθώ καλό ταξίδι στη Μέρη και στον Μπάμπη που αύριο πάνε Κωνσταντινούπολη για 8 μέρες, ζηλεύω.
1: Τι ωραία. Να προσέχουν, ωραία. Βέβαια, να περάσετε πάρα πολύ ωραία και να προσέχετε κιόλας λίγο, ε.
0: Τι να προσέχουν.
1: Τίποτα, ρε παιδί μου, να προσέχουν.
0: Τα ρεύματα του Βοσπόρου.
1: Τα ρεύματα του Βοσπόρου έχει, δεν έχει άμποτη και παλήρια.
0: Όχι, δεν είναι χαλκίδα εκεί.
1: Άλλο πράγμα, ναι, σωστά.

0: Καντσόνε μαζί με στρώμα, στρώσε το στρώμα σου για δυο. Και έτσι λοιπόν, τι όμορφα σε αυτό το υπέροχο medley. Μπερδεύονται γλυκά Λούτσιο Ντάλα, Μίκης Θοδωράκης, Ιάκωβος Καμπανέλης, Μάριος Φραγκούλης και Λούτσιο Ντάλα. Πώς να ήταν ηχογράφηση, τι ωραίο.
1: Και όλα αυτά για ποιο λόγο, γιατί προετοιμαζόμαστε να πάρουμε το στρώμα μας και να πάμε στις παραλίες.
0: Έτσι.
1: Γιατί είναι το στρώμα μου μονό που θα πει και μετά. Ποιος θα το πει, Βουγιουκλάκη.
0: Η Βουγιουκλάκη θα το πει. Έτσι.
1: Αλλά για να πάμε στις παραλίες,
0: πρέπει να αγοράσουμε.
1: Να αγοράσουμε. Και για να αγοράσουμε.
0: Θα αγοράσεις μόνον αυτό.
1: Όχι, θα αγοράσεις και
0: άλλα πράγματα.
1: Αλλά επειδή είναι ακριβά, περιμένεις τις εκπτώσεις. Πότε θα έρθουν οι
0: εκπτώσεις. Τι ωραία που τα έχεις. Όμορφα που τα έχεις συνδυάσει όλα,
1: Δημήτρη.
0: Θα έχουμε εκπτώσεις τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου. Και για να μην μπερδεύεσαι, γιατί εγώ στα χόλα εδώ, σου δημιουργώ πρώτα το πρόβλημα για να σου δώσω και τη λύση. 13 Ιουλίου θα είναι. Θα διαρκέσουν μέχρι 31 Αυγούστου. Αντίστροφα, μετράμε για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων. Με την αγορά να προετοιμάζεται πυρετοδός για μια περίοδο αυξημένης εμπορικής κίνησης.
1: Σε πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει και δίνουν τα δώρα, έτσι έχω μάθει. Οπότε κρατήστε λίγα χρήματα, γιατί εμείς στις δημόσιες υπηρεσίες, όμπα, τίποτα από δώρο στην άλλη τη ζωή.
0: Εντάξει, να πούμε ωστόσο, για όσους το έχετε λίγο, μαζέψει κάποια χρήματα, λέμε τώρα.
1: Από πέρυσι, από πρόπερσι.
0: Που ήταν και πολύ έτσι. Τα βγατήσατε.
1: Από το 2010, ας πούμε. Ναι.
0: Τα μαγαζιά και τα πολυκαταστήματα αναμένεται να είναι ανοιχτά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.
1: Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. 13 δεν έχουμε εκπτώσεις.
0: Ναι, αλλά μετά τις 13, την Κυριακή μετά τις 13, 19 Ιουλίου, την Κυριακή θα έχουμε τη δυνατότητα.
1: Καθόλου τυχαίο. Προετοιμάζονται για τον Αύγουστο. Σου λέει θα βγουν να ψωνίσουν.
0: Να φτιάξουμε μια βαλίτσα.
1: Να μαζέψετε, έρχονται δύσκολοι καιροί. Μαζέψτε χρήματα.
0: Αχ, Παναγία μου.

0: Πού να πάμε,
1: πού
0: να πάμε, Νίκος Κλαβενίτη, πού να πάμε.
1: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις.
0: Να πάμε σε ειδήσεις, σε λίγο όμως, όχι ακόμα.
1: Όχι, πριν πάμε σε ειδήσεις, θέλω να σου πω. Τώρα, αυτό είναι μια σουρεαλιστική αλλά πραγματική πραγματικότητα. Με έναν Ελληνοαυστραλό μηχανικό συστημάτων,
0: το Βασίλη. Είναι πραγματική πραγματικότητα, μου είπες.
1: Είναι πραγματική πραγματικότητα.
0: Ωραία.
1: Ναι, είναι πραγματική, γιατί υπάρχει και σουρεαλιστική πραγματικότητα.
0: Συνέχισε.
1: Και γενικά υπάρχει και η δική μας πραγματικότητα, του καθενός ξεχωριστά.
0: Σωστά.
1: Ο Ελληναυστραλός λοιπόν μηχανικός συστημάτων, ο Βασίλης Σιράκης, πέρασε σχεδόν 8 χρόνια ο άνθρωπος χτίζοντας τα ψηφιακά συστήματα.
0: Παιδάκι μου, τι κάνεις εδώ, αφού συνομιλώ και απαντώ στα μηνύματα των ακροατών. Σε ακούω όμως με τα ένα μου αυτή, με το άλλο μου αυτή ακούω τους ακροατές. Πρέπει να ακούσουμε τον παλμό της.
1: Ωραία. Ο Ελληνοαυστραλός μηχανικός συστημάτων Βασίλης Σιράκης πέρασε σχεδόν 8 χρόνια χτίζοντας ψηφιακά συστήματα μιας εταιρείας, τέλος πάντων, που βασίζονταν και βασίζονται στο AI, στην τεχνητή νοημοσύνη. Όταν η εταιρεία ανακοίνωσε την απόλυση 1.600 εργαζομένων στο πλαίσιο αυτής της μετάβασης της στην τεχνητή νοημοσύνη, βρέθηκε ανάμεσα σε αυτούς που απολύθηκαν. Δεν είναι τρομερό?
0: Ναι.
1: Και γράφει λοιπόν, κάνει ένα βίντεο ο Βασίλης και λέει: πριν από λίγες ημέρες απολύθηκα από την εταιρεία μου. Έτσι ξεκινά το βίντεο, είναι 38 λεπτά που μέσα σε λίγες ημέρες συγκέντρωσε περισσότερα από 2 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Και όπως ο ίδιος ο Βασίλης Σιράκης λέει στο βίντεο, δεν πρόκειται για μια καταγγελία εναντίον του εργοδότη του, αλλά ούτε συναισθηματική εξομολόγηση για το πώς είναι να χάνεις τη δουλειά σου. Εξηγεί απλά τι ακριβώς έκανε τα τελευταία 8 χρόνια, ποια είναι ακριβώς η δουλειά που έκανε και πόσο σημαντική είναι. Και ξεναγεί όλους εμάς τους θεατές τα συστήματα που βοήθησε να χτιστούν στην εταιρεία του, την Αυστραλιανή Εταιρεία Λογισμικού, συστήματα τα οποία δίνουν σε άλλες εταιρείες τη δυνατότητα να λειτουργούν με τεχνολογία AI και να χρειάζονται εν τέλει λιγότερους εργαζόμενους. Έβαλε τα χεράκια του, έβγαλε τα ματάκια
0: του.
1: Αυτό είναι, αν πρέπει να πούμε κάτι.
0: Μάλιστα, που θα πάμε τώρα?
1: Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Πού δηλαδή?
1: Στο Earth News Radio 105,8. Δημήτρη, μην γουρλώνεις.
0: Όχι.
1: Μην γουρλώνεις, παιδί μου.
0: Αλλά δεν θα φύγουν οι ακροατές. Θα μείνουν εδώ, στο δεύτερο.
1: Έλα.
0: Μετά τους τίτλους ειδήσεων.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουμε ένα αφιέρωμα στα στρώματα σήμερα. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει.
0: Στα καπιτονέ τώρα.
1: Είναι καπιτονέ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ ανακοίνωσε επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν μετά την πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης τη χαρακτήρισαν προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ζήτησε αυτοσυγκράτηση από τον Νετανιάχου. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμού και πάντως όχι τώρα, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου στα 96,15 δολάρια το βαρέλι των Brent, στα 93,48 το αμερικανικό αργό. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τουλάχιστον 5 νεκροί κατέρευσαν κτίρια, τσουνάμι ύψος έως και ένα μέτρο έπληξε τις ακτές της χώρας. Νέος σεισμός 4,3 ρίχτερ στην Εύβοια, κλειστά τα δημοτικά, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νικουδένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας τη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Οι ρήτορες. Ένα παιχνίδι εξουσίας, επιθυμίας και σιωπής. Ένα θεατρικό θρίλερ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας. 9 έως 14 Ιουνίου. 2 με 5 και 9 έως 12 Ιουλίου. Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θόλου 5 στην Πλάκα. Πρωταγωνιστούν Βερόνικα Αριέτζη, Δημήτρης Ραφαήλος, Θάνος Τριανταφύλου. Κείμενο και σκηνοθεσία Χριστόφορος Χριστοφής. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
6: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Απότομα.
1: Απότομα κόπηκε. Και το τραγούδι Μέρι Λίντα το έκοψε απότομα.
0: Και έτσι είναι. Έτσι μπαίνει με αυτό το τραγούδι. Όταν λέγεται απότομα ένα τραγούδι, απότομα πρέπει να τελειώσει.
1: Σωστά, λοιπόν, δεν το είχα σκεφτεί.
0: Μάμα, σου λέω εγώ τώρα.
1: Λοιπόν,
0: Μανώλη Σιώτη, Μέρι Λίντα, Μέρι Λίντα, Μανώλη Σιώτη, απότομα και νομίζω φτάνοντα.
1: Τι? Το τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο. Να πούμε ποιοι είμαστε, γιατί έχουν έρθει νέοι άνθρωποι στην παρέα μας.
0: Ακριβώς. Είμαστε η εκπομπή Μη με ξυπνάς από τις 6.
1: Σωστά.
0: Είναι ο Δημήτρης Μεϊδάνης στο ένα μικρόφωνο.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι η Μικαέλα Θεοφίλου στο άλλο μικρόφωνο.
1: Ευχαριστεί και εκείνη.
0: Ωραία. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στη φροντίδα του ήχου.
1: Ευχαριστεί εμάς και τον κόσμο όλο.
0: Ωραία. Και τώρα εμείς θα ευχαριστήσουμε όλους εσάς. Με έναν
1: τρόπο.
0: Λοιπόν, θα πάμε θέατρο και θα πάμε σε μια παράσταση που έχει σχέση και με αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, αλλά θα έχει σχέση και με το επόμενο τραγούδι. Γιατί το δεύτερο πρόγραμμα και εμείς εδώ, αυτή εδώ η εκπομπή, σαν προάγγελος αυτού που πρόκειται να συμβεί τις επόμενες ημέρες και ώρες, σας πάμε στην παράσταση Μανώλης, Καρδιά σε τέσσερις χορδές, στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, σε σκηνοθεσία Ιώλης Ανδρεάδη, και δίνουμε διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Στις 9 η ώρα το βράδυ. Όπως θα καταλάβατε από τον τίτλο, Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις χορδές, μιλάμε για ένα ξεχωριστό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη, που εκτυλίσσεται πάνω σε ένα μαγικό πάλκο με την Ιώλη Ανδρεάδη και τον Άρια Σπρούλη να υπογράφουν το πρώτο θεατρικό έργο για αυτόν τον μεγαλοφύη και πρωτοπόρο Έλληνα μουσικό. Ποιοι πρωταγωνιστούν τώρα? Ο Γεράσιμος Γενατάς κάνει τον Μανώλη Χιώτη.
1: Μάλιστα.
0: Η Πέννη Μπαλτατζή κάνει τη Μέρι Λίντα. Η Βανέσα Δαμοπούλου κάνει την Grace Kelly και ο Αργύρης Αγγέλου κάνει τον Γκομπέρ. Μαζί τους θα είναι και άλλοι πολύ αγαπημένοι και ταλαντούχοι ηθοποιοί και μουσικοί επί σκηνής, στο ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Πίτσα Παπαδοπούλου, για πολύ περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων.
1: Θέλω να ακούσουμε τα Πίτσα Παπαδοπούλου, το λέω πέρα, μετά το Μανώλη Χιώτη.
0: Εντάξει,
1: έχει ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ.
0: Α, το βάλουμε, γιατί? Ωραία. Ό,τι θες εσύ. Λοιπόν, τώρα πάμε να δώσουμε διπλές προσκλήσεις. Πώς θα δώσουμε, Δημήτρη?
1: Για αυτή την Παρασκευή σε ποιο θέατρο?
0: 12 Ιουνίου. Το είπα πριν ο άνθρωπος. Στο αίθριο του κέντρου.
1: Συγκράτησα, παιδί μου.
0: Στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber για αυτή την Παρασκευή. Ονοματεπώνυμο, γράψτε Μανώλης Χιώτης και αριθμό κινητού. Θα γίνει κλήρωση. Αν είστε νικητής, θα σας στείλει η Μικαέλα.
0: Μικαέλα, είμαι χρόνια τώρα, ναι.
1: Είσαι η Μικαέλα.
0: Ναι.
1: Παιδάκι μου. Μπράβο, Θεός να σου δίνει ζωή. Λοιπόν, η Μικάλη θα σας στείλει μήνυμα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το που θα πάτε, τι ώρα, όλα αυτά.
0: Ωραία τα πες, μπράβο Δημήτρη μου. Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω, να ξέρεις.
1: Γι' αυτό το είπα, για να μου το πεις και να σου απαντήσω μετά.

0: Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραία ερμηνεύτρια. Πόσο την αγαπώ τη Μεριλίντα.
1: Και πόσο κυρία, ναι, σε
0: ναι,
1: όλα της.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εδώ λοιπόν
0: στο
1: Μεριλίντα
0: δεύτερο
1: στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι και όλοι εσείς. Ζήτησες ένα τραγούδι, Δημήτρη.
0: Να μην ζητήσω κι εγώ ένα τραγούδι.
1: Να ζητήσεις ένα τραγούδι και τίτε και λαμβάνετε.
0: Αγαπημένο Πίτσα Παπαδοπούλου. Άλλο εσείς περιμένετε, αλλά άλλο θα ακούσετε. Ένα από τα αγαπημένα μου, από το πολύ αγαπημένα μου, το χαρίζω σε όλους εσάς. Με πολύ αγάπη.
1: Για ακούστε.

0: Αυτός ήταν ο Δημήτρης Εφαντής, παρέα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή τον Δημήτρη Εφαντή, από τότε που μας τον σύστησε η Δήμητρα Γαλάνη.
1: Έχει μια τρυφερότητα και μια εσωστρέφεια αλλά και εξωστρέφεια μαζί. Δεν ξέρω πώς να σου το πω αυτό. Τον αγαπώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Και είναι εξαιρετικός δάσκαλος. Είναι στα Ιωάννινα βέβαια. Και έρχεται στο Θέατρο Βράχων αυτή την Τετάρτη. Μιλώ για την μουσικοοικαστική παράσταση Υπήρου Μέλος και Μέλλον, που συνδυάζει την υπηρώτικη μουσική παράδοση με σύγχρονα στοιχεία, τεχνολογία και ζωντανή συμμετοχή του κοινού. Η καλλιτεχνική επιμέλεια και η ερμηνεία ανήκει στο Δημήτρη Εφαντή. Μαζί του θα είναι επίσης ο Στέλιος Ρόκος.
1: Ναι,
0: ναι, και στο τραγούδι, και ο Χριστόφορος Ζαραλίκος θα κάνει stand-up comedy αυτή την Τετάρτη.
1: Α, τι ωραία.
0: Στο Θέατρο Βράχων.
1: Μ' αρέσει αυτή η σύμπραξη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα νησί, γιατί είναι όμορφα εκεί στο νησί. Σε ποιο νησί μη με ρωτήσεις. Όμορφα που είναι στο νησί, θα σου πω.
0: Όμορφα που είναι. Μάνα σου, εγώ και εσύ, λέει.
1: Κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.

0: Όμορφα που είναι στο νησί, ο Νίκος Γκάτσος και ο Δήμος Μούτσης πίσω από το τραγούδι, ο Σταμάτης Κόκοτας μας πήγε σε αυτό το νησί. Εμείς τώρα πού θα πάμε, Δημήτρη μου?
1: Πού λες να πάμε?
0: Να φύγουμε, λέω, να φύγουμε, Νίκο μου, να φύγουμε.
1: Την ώρα.
0: Να πληρώσουμε και να φύγουμε, Νίκο μου, Σκλαβενίτη. Για σένα πάει αυτό. Κάπως έτσι λοιπόν θα σας αφήσουμε στα σίγουρα χέρια καταρχάς της Κόκκινης Βούρας, της Ιωάννας Νιαώτη, και αμέσως μετά, Δημήτρη.
1: Στα χέρια της. Τα έμπειρα χέρια, μουσικά χέρια της Μαργαρίτας Μουτιλινό. Θα πάτε βόλτα μαζί της.
0: Από τις 8 και μέχρι τις 10. Εμείς θα τα πούμε αύριο ακριβώς στις 6 το πρωί. Μη με ξυπνάς από τις 6, δηλαδή ξύπναμε. Νίκος Σκλαβενίτης. Από τις 8 και μέχρι τις 10. Εμείς θα τα πούμε αύριο ακριβώς στις 6 το πρωί. Μη με ξυπνάς από τις 6, δηλαδή ξύπναμε.

0: κατεστρίβω τη ζωή μου πως περνάω.
1: Μία κόκκινη σβούρα τρέχει, τρέχει και στο δεύτερο επιστρέφει. Με πολύχρωμες προτάσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά. Μυρτώ, έμαθε για το καλοκαιρινό σας ταξίδι και σκέφτομαι αν το Μουσείο Βορρέ ήταν αεροδρόμιο, ποια θα ήταν η πιο απρόσμενη στάση του Art Trip. Ένα χαλί που σε ταξιδεύει στην άλλη άκρη του κόσμου ή ένας πίνακας που ψιθυρίζει ιστορίες από άλλη χώρα.
2: Γεια σου, κόκκινη σβούρα. Είχαμε συναντηθεί το χειμώνα στις δράσεις του μουσείου και φυσικά δεν θα μπορούσες να λείπεις από το καλοκαίρι μας. Φέτος έχουμε ετοιμάσει μερικές εβδομάδες γεμάτες ταξίδια. Κάθε μέρα είναι και μία νέα στάση σε ένα διαφορετικό προορισμό, με αφετηρία πάντα ένα έργο τέχνης από τη συλλογή του Μουσείου Βορρέ. Ξεκινάμε από την Ελλάδα και ταξιδεύουμε μέχρι την Ιαπωνία, το Μεξικό, την Ιγυρία, ανακαλύπτοντας πώς οι άνθρωποι σε διαφορετικές χώρες εκφράζονται μέσα από την τέχνη. Ένα από τα αγαπημένα μου ταξίδια είναι αυτό που θα κάνουμε στην Ινδία. Θα ξεκινήσουμε από τα παραδοσιακά κεντήματα του λαογραφικού μας μουσείου και θα ανακαλύψουμε πώς οι τεχνίτες στην Ινδία διακοσμούν υφάσματα με σφραγίδες. Στη συνέχεια, τα παιδιά με την τεχνική της χαρακτικής θα διακοσμήσουν τα δικά τους μοναδικά υφάσματα.
1: Κάθε μέρα και ένα ταξίδι. Χρειάζεται να πάρω το διαβατήριό μου ή αρκεί η φαντασία των παιδιών για να κάνουμε παρέα το γύρο του κόσμου μέσα στο μουσείο?
2: Τα παιδιά το μόνο που χρειάζεται να φέρουν μαζί τους είναι μια φανταστική βαλίτσα, γεμάτη περιέργεια, καλή διάθεση και φαντασία. Στόχος μας είναι τα παιδιά να παίξουν, να χορέψουν, να εκτονωθούν, να δημιουργήσουν ελεύθερα και να ανακαλύψουν ότι η τέχνη μας συνδέει όλους, όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε. Κάθε μέρα ξεκινάμε παιχνίδια και δημιουργικές αποστολές στον κήπο του μουσείου. Στη συνέχεια εξερευνούμε τις συλλογές μέσα από γρίφους και κυνήγια θησαυρού και καταλήγουμε στα εικαστικά μας εργαστήρια, όπου πειραματιζόμαστε με πυλό, χαρακτική, κολάζ, γλυπτική και όσες τεχνικές μπορείς να φανταστείς. Θέλουμε τα παιδιά να νιώσουν το μουσείο σαν ένα δικό τους χώρο. Ένα χώρο που μπορούν να δοκιμάσουν, να κάνουν ερωτήσεις και να δημιουργήσουν με θάρρος. Ένα θάρρος που θα τους ακολουθήσει και στην καθημερινότητά τους.
1: Και αν ένας πίνακας από τη συλλογή του μουσείου και ένα δέντρο από τον κήπο σας γίνουν φίλοι για μια μέρα ή και για πάντα, τι θα έφτιαχναν ή τι θα έλεγαν μαζί?
2: Αυτό περιμένω να το απαντήσουν τα ίδια τα παιδιά. Γιατί δύο από τις τέσσερις εβδομάδες μας είναι αφιερωμένες στη φύση. Θα φυτέψουμε σπόρους στον κήπο του μουσείου. Θα φτιάξουμε έργα που ακούγονται σαν τον άνεμο. Θα χρησιμοποιήσουμε φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά. Θα φτιάξουμε και ανατυπίες αξιοποιώντας το φως του ήλιου. Σε ένα μουσείο όπως το Μουσείο Βορρέ, όπου η τέχνη και η φύση συνυπάρχουν παντού, τα παιδιά ανακαλύπτουν ότι δεν χρειάζονται πολλά για να δημιουργήσουν. Αρκεί να κοιτάξουν γύρω τους.
1: Και ένα μυστικό πριν πούμε καλές διακοπές. Ποια είναι η στιγμή στο Summer Camp που συνήθως τα παιδιά ξεχνούν ότι βρίσκονται στο μουσείο και αισθάνονται ότι πραγματικά ζουν μια καλοκαιρινή περιπέτεια, ακόμα και μέσα στην πόλη?
2: Λοιπόν, θα σας το πω. Το μεγάλο μυστικό του φετινού camp είναι ότι κάπου μέσα στους τοίχους του μουσείου, πίσω από τα κάδρα και κάτω από τα γλυπτά, κρύβεται ένας πολυταξιδεμένος ποντικός. Ο ποντικός μας έχει γυρίσει μουσείο σε όλο τον κόσμο και πιστεύει πως τα έργα τέχνης μπορούν να συνομιλούν μεταξύ τους ακόμη και αν βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Είναι λίγο πονηρός, καμιά φορά.

0: μπορεί να μας ξεγελάσει, αλλά είμαι σίγουρη ότι τα παιδιά θα καταφέρουν να συνεργαστούν και να βρουν τις λύσεις σε όλους τους τους γρίφους. Κάθε μέρα μας λέει ιστορίες από όλο τον κόσμο, αφήνει στα παιδιά γράμματα και μυστικές αποστολές και τα βοηθά να ανακαλύψουν απρόσμενες συνδέσεις ανάμεσα σε χώρες, καλλιτέχνες και πολιτισμούς. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο όμορφο πράγμα. Ότι η τέχνη μπορεί να μας συνδέσει όλους, όσο μακριά και αν βρισκόμαστε.
1: Η μουσιοπαιδαγωγός Μυρτό Ντούσκου μαζί με την Κόκκινη Σβούρα και έναν αρχαιολόγο ποντικό στην καλοκαιρινή κατασκήνωση του Μουσείου Βορέ. Καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές και στην πόλη.
2: Η ώρα είναι 8.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
5: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
4: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
5: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
4: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
6: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά.
8: Ο Κώστας Χατζής, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε. Ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
10: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
11: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
12: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

με τσιριτρί και τσιριτρό να πούμε καλημέρα, με τσιριτρί και τσιριτρό να πούμε και καλή εβδομάδα. Σήμερα που γιορτάζει Καλλιόπη, σήμερα που είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά των Εγκεφαλικών Όγκων και είναι και η Μέρα των Ωκεανών, η Παγκόσμια Μέρα των Ωκεανών. Το ρολόι δείχνει 10 λεπτάκια μετά τις 8, το ημερολόγιο δείχνει 8 Ιουνίου. Φτάσαμε στην 159η ημέρα της χρονιάς. Χαίρετε και καλημέρα και καλώς βρεθήκαμε. Κουραστή, κουρασμένοι είστε τώρα το πρωί ή έχετε ξεκουραστεί μέσα στο Σαββατοκύριακο? Τι είναι αυτά? Γιατί έρχεται το Σαββατοκύριακο, λες, α, θα ξεκουραστώ. Και ξημερώνει Δευτέρα το πρωί και δεν μπορείς να πάρεις τα κομμάτια σου, δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Άστο να πάει στο καλό. Τσιριτρό και τι άλλα νέα.

Του Νίκου Μποτσά, το τραγούδι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, η φωνή της μπόλικης φιλοσοφίας. Ήταν και η Μαρία Κλάρα, η κόρη του, που συμμετείχε. Εδώ δεύτερο πρόγραμμα, εδώ Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε παρέα, θα είμαστε μέχρι το ρολόι να πάει να δείξει 10. Ξεκίνησε η βόλτα, δηλαδή, και όπου βγει και όπου μας βγάλει, διότι αρχίζουν να μεγαλώνουν οι θερμοκρασίες. Κουνηθήκατε χτες? Όχι, πείτε. Πού ήσασταν την ώρα των σεισμών? Έγινε και ένας 5 η ώρα το πρωί, 5 και 4. Μικρότερου μεγέθους, 4,3 έδειξε. Αλλά παρόλα αυτά, οι κάτοικοι εκεί στην Εύβοια έχουν ανησυχήσει πολύ και δικαίως έχουν ανησυχήσει εκεί. Η σκέψη μας και η μεγάλη μας αγάπη να φτάσει μέχρι εκεί. Αυτό. Και να μην γίνει κάτι άλλο. Αυτό επίσης.

Πάμε να την πάρουμε με το καλό την εβδομάδα. Πάμε να την καλοπιάσουμε. Μήπως και μας φερθεί ωραία, μήπως και φερθεί τρυφερά και γλυκά και όμορφα και όπως θέλει ο καθένας. 2-10-60-13-168-169, ο τρόπος να επικοινωνήσουμε μέσω τηλεφώνου. Δεύτερο πρόγραμμα παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που θα μας στείλετε μέσω Viber και θα φτάσει κατευθείαν εδώ στο στούντιο. Δεύτερο πρόγραμμα είναι δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες, 2M στη λέξη πρόγραμμα. Είστε καλά, ξυπνήσατε, καφέ, πιάτε? Το παλεύω, παιδιά, το παλεύω.

Λοιπόν, η στιγμή λέει να ανταποδώσουμε τις καλημέρες, να φτάσουν μέχρι τη Βιέννη και το ανίντιο της Ιτία, το πέραμα, τον ποταμό της επανομής, την Κο, την Καβάλα, τους Αργαλιάνους και τη Σύρο, τον Γαύρο της Καλαμπάκας, ο Αίω απόψε. Αστυπάλαια, καλημέρα στο Ρέθυμνο, χαίρετε Μαρία και Αλικούλα. Άργος, Σάμος, Μανολάτες, καλημέρα στην Ματέρα της Ιταλίας, της Φάκαλας Ιθίου, την Άουσα, της Εκίνο, την Τρίπολη και την Τζιά που πάντα θα ενώνονται, τις Μιλιές και το Βόλο επίσης, καλημέρα στη Δράμα και στην Αθήνα και τις γειτονιές της, από το Χαλάνδρη μέχρι το Κερατσίνη, τη Λαϊκή, τα Ηλίσια, την Κυψέλη, τη Βούλα, τη Θιβών, το Παγκράτη, του Γκίζη, το Χολαργό, το Γαλάτσι και τα Εξάρχεια. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, πάμε για σύνδεση με Earth News Radio 105,8, πάμε για τίτλους, επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξανά στις φλόγες η Μέση Ανατολή, η Ισραήλ και η Ιράν ανταλλάσσουν πλήγματα. Η Τεχεράνη απείλησε ότι θα μπλοκάρει το Μπαμ Αλ Μαντέμπ, έναν κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο μεταφοράς σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης από το Ισραήλ. Σε αυξημένη επιφυλακή αμερικανικές δυνάμεις, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ζήτησε αυτοσυγκράτηση από τον Νετανιάχου. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 93,48 το αμερικανικό αργό. Ισχυρός μετασεισμός σε 6,1 ρίχτερ στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Πληροφορίες για 8 νεκρούς, κατέρευσαν κτίρια, τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο έπληξε τις ακτές της χώρας. Νέος σεισμός 4,3 ρίχτερ στην Εύβοια, κλειστά τα δημοτικά, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Στην Ευελπίδων σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη για συμμετοχή στη Χαμάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
5: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
6: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
5: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU. Το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
6: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
5: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
10: Λοιπόν, αυτό επειδή είναι ωραίο και τρυφερό και νοσταλγικό, θέλω να φτάσει μέχρι τη Ράνια που έχει τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά. Είναι το κονσέρτο του Μάνου Χατζηδάκη.

Η Κάλια μοιράστηκε μαζί μου κάτι που δεν το ήξερα. Χτες ήταν η μέρα όσων έχουν επιζήσει από καρκίνο και μου γράφει ένα συγκλονιστικό μήνυμα μέσω της διαδικασίας αυτής των SMS, ότι έκατσε και στάθηκε και κοίταξε τη διαδρομή που έχει διανύσει, ότι υπήρχαν μέρες που φοβήθηκε, που κουράστηκε και που λύγησε και που υπήρχαν στιγμές που δεν ήξερε τι θα φέρει η επόμενη μέρα, αλλά συνέχισε ένα βήμα τη φορά, με δύναμη που πολλές φορές δεν ήξερε ότι είχε. Και η Κάλια και όσοι άνθρωποι έχουν περάσει από αυτή την πολύ δύσκολη διαδικασία ξέρουν ότι αλλάζουν πολλά πράγματα στη ζωή τους. Έχουν αρχίσει να μαθαίνουν να εκτιμάνε αλλιώς τις μικρές στιγμές, να αγαπάνε αλλιώς, να αγαπάνε πιο βαθιά και να μην αναβάλουν ό,τι έχει σημασία, ό,τι έχει ουσία, ό,τι έχει αξία. Γράφει η Κάλια, μου έδειξε πόσο πολύτιμη είναι η κάθε μέρα ο καρκίνος και πόσο δυνατός μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος όταν παλεύει για τη ζωή του. Εντάξει, συγκλονιστικό. Αχ, Κάλια, τι μας έκανες πρωί-πρωί.

Αν θέλω να βγω εκτός συνόρων, οπωσδήποτε θα κάνω μία στάση στις Φιλιππίνες. Είχαμε χτες σεισμούς. Δηλαδή, εμείς τώρα λέμε 4,3 και 5,2. Χτες είχε 7,1. Αυτό. 7,1. 7,8 είχε. Σήμερα είχε 6,1 μετασεισμός. Μετασεισμός ήταν 6,1. Παρ' όλα αυτά, εμάς το μυαλό μας είναι στην Εύβοια. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από το μυαλό. Η Εύβοια κουνηθήκαμε και πολύ. Εξάλλου, δεν είναι ότι δεν μας αφορά και δεν μας επηρεάζει καθόλου. Εάν θέλουμε να βγούμε και να μείνουμε εκτός συνόρων, οπωσδήποτε θα ξανακάνω στάση στην Ινδία. Σας την είχα πει την είδηση πριν από 2-3 εβδομάδες. Υπάρχει ένα κόμμα που λέγεται το κόμμα του λαού, το οποίο έχει ως σύμβολο την κατσαρίδα. Η κατσαρίδα είναι αδεκτική σε όλα, έτσι, εκτός από το παπούτσι. Υπάρχει λοιπόν το κόμμα του λαού των κατσαρίδων που αντιδρά σε ό,τι συμβαίνει πολιτικά στη χώρα εδώ και δεκαετίες και αποκτά εκατομμύρια υποστηρικτές. Στις προηγούμενες μέρες πήγε στο Νέο Δελχή ο νέος, σε πολύ νέος ηλικία, ηγέτης του, στη στάση στη Βρετανία. Ήταν συγκλονιστική, μιας και είμαι ακόμα στην χτεσινή ημέρα όσων έχουν επιζήσει από τον καρκίνο, η συγκλονιστική συνέντευξη που έδωσε η Kate Middleton για την ασθένεια. Ξέρω πόσο δύσκολο ήταν και για τα παιδιά μου και για τους γονείς μου και για μένα την ίδια. Την ίδια ώρα που ο πρίγκιπας Άνδριου δημοσιοποιήθηκε ότι εκμίστονε, υπερεκμίστονε 3 κατοικίες βασιλικές στο Royal Lodge και έπαιρνε τα χρήματα και τα βάζε στην τσέπη του, γιατί υπάρχουν πρίγκιπες και πρίγκιπες, γιατί υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι. Στις Μπαχάμες ανακαλύφθηκαν 6 ναυάγια και μάλιστα εξετάζεται αν ένα από αυτά είναι το θρυλικό φάνσι του βασιλιά των πειρατών. Βασιλιάς των πειρατών. Και επίσης στάση στον αρκτικό κύκλο. Οι επιστήμονες συμφωνούν ότι εκείνο το σημείο βρίσκεται χωρίς επιστροφή. Λιώσιμο των πάγων λέγεται αυτό, αρκτική λέγεται αυτό, δραματική μείωση των θρεπτικών συστατικών του νερού λέγεται αυτό, απειλή στη βάση της τροφικής αλυσίδας λέγεται αυτό.

Έχουμε κάνει λίγο στάση στα πολυταξιδεμένα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, αυτά που έχουν ξεφύγει από τα όρια της χώρας. Αυτό ήταν ο Χάρη Μπελαφόντε και το «Μέσα αυτή τη βάρκα», το «In a small boat», που έχει λόγια ελληνικά του Νίκου Γκάτσου. Παιδες, αυτό το είπε η Μίλβα, έτσι για να ξέρουμε. Και αυτό πολύ ταξιδεμένο, και αυτή η βάρκα πολύ ταξιδεμένη.

Αυτό το τραγούδι το έγραψα το Μεσίε Μενιμάλη με την Ανδριάννα Μπάβαλη. Το τραγούδισε το κορίτσι μας. Είναι ένα γαλλικό φιλί, είπα το κορίτσι μας. Έρχεται ένα τραγούδι καινούριο που γράφτηκε για ένα κορίτσι εξωστρεφές, το οποίο το ακολουθεί ένα τραγούδι που γράφτηκε για ένα κορίτσι εξωστρεφές. Γιατί η ζωή έχει απ' όλα, και τις μεσαβόλτες και τις εξωβόλτες και τις πανοβόλτες και τις κατωβόλτες. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελεονόρα Μανώνα και αυτό είναι ένα κορίτσι εσωστρεφές.

Αυτό ήταν ένα κορίτσι εσωστρεφές και αυτό που έρχεται είναι ένα κορίτσι εξωστρεφές, που ήταν εσωστρεφές και που το έφερε η ζωή να αντιμετωπίσει δυσκολίες και που το έφερε η ζωή να μην θέλει να δέχεται περίεργα βλέμματα και που το έφερε η ζωή να μην θέλει να νιώθει ότι γύρω τους υπάρχουν, να πω τη λέξη ανήθικες, ναι, θα πω τη λέξη ανήθικες σκέψεις. Είναι ένα κορίτσι που δεν θέλει να βάλει νερό στο κρασί του καθόλου. Το τραγούδι το έγραψε και το τραγουδά είναι Φέλη Φασούλη. Είναι απολύτως επιθετικό. Ο τίτλος του είναι «Πυργινή και θάλασσα». Είναι γραμμένο για τα κορίτσια που δεν βάζουν νερό στο κρασί τους. Είναι γραμμένο για τα κορίτσια που θέλουν έναν κόσμο ίσο για όλους.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Δημήτρης Ιφαντής, Υπήρου μέλος και μέλλον. Μια ματιά σε όσα δεν έχει τραγουδήσει ακόμα η Ήπειρος. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Προπόληση εισιτηρίων ηλεκτρονικά μέσω του Ticketmaster 12 ευρώ. Στην είσοδο του θεάτρου 15 ευρώ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια e-festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, τώρα βέβαια έχουν μπει τα παιδιά μέσα για να γράψουν την τελευταία μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Σήμερα φυσική, σήμερα οικονομία, σήμερα ιστορία. Έτσι κλείνει κάπως επίσημα το πρόγραμμα των πανελλαδικών για τα γενικά λύκεια και μετά είναι τα μαθήματα κατεύθυνσης και έχουμε και τα επαγγελματικά που συνεχίζουν. Έχετε στείλει φανταστικές εικόνες. Τι μπορεί να συμβαίνει την ώρα που τρέχει η βόλτα στο δεύτερο πρόγραμμα. Ας πούμε, στείλατε μια φανταστική φωτογραφία από τον Όλυμπο, από το καταφύγιο Αποστολίδης. Τώρα λέμε για 2.700 μέτρα υψόμετρο και χιόνι παντού. Στείλατε φοβερές θάλασσες από την Κεφαλονιά και το Ιόνιο. Στείλατε τη λουλουδιασμένη Θέρμη. Κάνετε βόλτα στο 309Β που κάνετε διαδρομή Κοροπή Πορτοράφτη και ταυτόχρονα υπάρχει και ακροάτρια που είναι σε τραμ στη Λειψία και ταυτόχρονα οι ταινίστες εκεί στον Ισθμό δίνουν το παρόν και ταυτόχρονα γιορτάζει η Μαρίνα, έχει τα γενέθλιά της στη Δορκάδα, χρόνια πολλά και από εμάς και από τη Σωσάνα. Ανταποδίδουμε καλημέρα στη Χίο, την Κασάνδρα της Χαλκιδικής, την Καρδίτσα εκεί, τη λίμνη του Σμοκόβου, το Αγρίνιο, τα Γιαννιτσά, το Καντήλι στην Εύβοια, τα Κουφονίσια και την Καστοριά, τη Χαλκίδα, την Αράχοβα, την Ξάνθη, την Πάρο, τη Ρόδο, την Αγόριαν του Παρνασσού, τις Σικές και τους Γαργαλιάνους, τους Αγίους Θεοδόρους στην Κορινθία, την Κέρκυρα, τον Πύργο, τη Φλόρινα και τη Σκοπιά, τη Θερμή της Μυτιλίνης, το Αμίντιο και το Λαύριο, τη Ξυλόπολη της Θεσσαλονίκης, τον Παλιό Καρλόβαση και τον Άγιο Κωνσταντίνο στην Σάμμο, τον Παύλο της Βιωτίας και την Αθήνα για τις γειτονιές της, από το Φάληρο μέχρι το Περιστέρι, από το Βίρονα μέχρι την Πετρούπολη.

Α, αυτό το έγραψαν ο Γιάννης Κότσιρας με το Σταύρο Σταύρου. Το τραγούδισε ο Γιάννης. Δεύτερο πρόγραμμα, ναι. Ελληνική ραδιοφωνία, ναι. 12 λεπτάκια μετά τις 9, ναι. Έχει ξεκινήσει η καινούργια εβδομάδα. Φτάσαμε στις 8 Ιουνίου. Πότε φτάσαμε στις 8 Ιουνίου. Αλλά ναι, φτάσαμε. Είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ωκεανών σήμερα. Θάλασσες. Έντασης. Ηρεμίας. Αγάπης. Θυμάμαι ένα στιχάκι που έγραψε η Ρίτα Αντωνοπούλου για ένα τραγούδι τώρα. Έχω μια θάλασσα αγάπη, έλεγε. Είναι ο Γιάννης Πρεντίζης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. 2-10-60-13-168-169 ο τρόπος να μιλήσουμε. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ στο στούντιο μέσω Viber. Εύκολα πράγματα, απλά και γρήγορα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδες.

Σακελάριος Γιαννακόπουλος και Σπάρτακος και η ζωή Τσακουρούκλης, αυτό το ένα φυλάκι να σου δίνα ένα φυλάκι. Μπαίνω σε εφημερίδες, μπαίνω σε πρωτοσέλιδα να δούμε τι παίζει ψηλά. Οπωσδήποτε η κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή. Το Ιράν έκανε πράξη στις απειλές του, εξαπέλυσε μαζική πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ, απάντησε το Ισραήλ και προφανώς είναι στον αέρα, ποιον αέρα, η εκεχηρία. Είχαμε την σύλληψη 37χρονων στην Κρήτη για συμμετοχή στην Χαμάς και την ομολογία του Παλαιστίνιου. Είχαμε άλλη μία δημοσκόπηση που επιβεβαιώνει ότι έχουν δείξει 5-6 προηγούμενες ότι τα δύο καινούρια κόμματα της πραγματικότητάς μας παίρνουν θέσεις ψηλά στις επιλογές μας. Έχουμε βέβαια τους ισχυρούς σεισμούς στην Εύβοια που ταρακούνησαν και την περιοχή, αλλά φτάσαν και εδώ στην Αθήνα και στην Αττική, 5,2 ο πιο δυνατός. Είχαμε και 5 ώρα το πρωί ένα μετασεισμό μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Είχαμε τις Φιλιππίνες το 7,8 και το μετασεισμό του 6,1. Έχουμε στην Αλβανία την προσπάθεια της κόρης του Τραμπ και του σύζυγου της να χτίσουν σε μια περιοχή προστατευόμενη και τις διαδηλώσεις που δεν συμβαίνουν μόνο στην Αλβανία, αλλά είχαμε και εδώ στην πλατεία Συντάγματος διαδηλώσεις ανθρώπων που αντιτίθενται στην κατασκευή 10.000 κατοικιών, στην κατασκευή πεντάστερου θερέτρου. Natura λέγεται και εκεί η κατάσταση, Natura λέγεται εκεί ο τρόπος και ο λόγος για να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, όχι μόνο της Αλβανίας, έχει επέμβει και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην προχωρήσουν στην κατασκευή, για να μην προχωρήσουν οι εργασίες, για να τηρηθούν οι διαδικασίες. Έχουμε να δούμε και εκεί πολλά επεισόδια. Όρεξη να έχουμε. Τώρα διάβαζα ότι ο Τραμπ θέλει να αγοράσει κάτι νησιά στον Ειρηνικό. Μάλιστα.

Αυτό είναι του Κώστα Κοφινιώτη και του Γιώργου Μουζάκη. Αυτό είναι με τη φωνή του Δώρου, του Δώρου Δημοσθένους. Κοίτα τώρα, όταν λέω ότι ενώνονται άνθρωποι και ενώνονται ιστορίες μέσα στην Βόλτα, την πρωινή εκπομπή του Δεύτερου, έστειλε ένα μήνυμα πριν από λίγο Ροδόπη, που είναι μάνα 4 παιδιών, που έχουν περάσει τα σχολεία και τα φροντιστήρια κτλ. Και είναι η τελευταία μέρα του 4 παιδιού που δίνει εξετάσεις πανελλαδικές και τελειώνει και μπαίνει σε άλλη πίστα η κατάσταση. Και ταυτόχρονα στέλνει η Γεωργία ένα μήνυμα από το μευτήριο, από το Έλληνας Βενιζέλου. Σήμερα γεννήσαμε μωρά, σήμερα γεννήσαμε διδυμάκια. Κοίτα πώς ενώνονται οι ζωές και οι ιστορίες.

0: Ο Γιάννης Πάριος τραγουδάει Κώστα Κοφινιώτη. Ο Γιάννης Πάριος. Πάμε για δελτίο. Πάμε. Τίτλοι ειδήσεων. Πάμε.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Ιράν με την Τεχεράνη να απειλεί με επέκταση του πολέμου πλήγμα του Ισραήλ σε εργοστάσιο πετροχημικών στη Μαχσάχρ του Ιράν. Εκενώνει τη βιομηχανική περιοχή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε αυτοσυγκράτηση από τον Νετανιάχου. Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου. 12 νεκροί, 200 τραυματίες, μεγάλες καταστροφές και τσουνάμι από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Νέο σεισμός 4,3 ρίχτερ στην Εύβοια. Κλειστά τα δημοτικά, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες, κανονικά οι πανελλαδικές. Θεωρώ ότι εξελίσσεται καλά για την ώρα το φαινόμενο. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία, δήλωσε στο Earth News Radio ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Σήμερα στη Λευκοσία το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής. Στην Ευελπίδων ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη για συμμετοχή στη Χαμάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
3: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και είδη γηνής, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το όχι ο ψαραδέλης. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Κρατάω το ζωντανή σαν από θαύμα. Είναι ένα από τα στιχάκια του Μανώλη Φάμελου, από το τραγούδι του που είπε η Νατάσα Βοφίλου. Το τραγούδι έχει τίτλο «Όλα είναι μπροστά». Η είδηση έχει τίτλο «Πρόστιμο 270.000 ευρώ σε 55χρονο που εγκατέλειψε 9 γατάκια στη Θεσσαλονίκη. 30.000 ευρώ για έκαστο». Αφήνω το κενό επίτηδες. 2-3 δευτερόλεπτα. Ασυνείδητος εγκατέλειψε γατάκια σε οικόπεδο της Καλαμαριάς. Βρέθηκαν άνθρωποι που τον είδαν και φωνάξανε την αστυνομία και τον πιάσανε τον τύπο. Και όχι μόνο τον πιάσανε τον τύπο, συνελήφθη από τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης της Θεσσαλονίκης. Βεβαίωθηκαν νέα πρόστιμα, 30.000 έκαστο, 30.000 για κάθε γατάκι που εγκατέλειψε, στο σύνολο 270.000 ευρώ για κακοποίηση ζώου και ένα τρακοσάρι για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης. Το παλικάρι πρέπει να πληρώσει 270.000 ευρώ. Έτσι. Προς γνώση και συμμόρφωση. Και δεν στεναχωριέμαι και καθόλου και δεν πειράζει κιόλας.

Η είδηση με τα γατάκια σας έχει επηρεάσει και είναι σωστή η σύγκριση σε σχέση με τα πρόστιμα και τους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους και τα μικρά παιδιά που χάνουν τη ζωή τους. Αλλά αυτή είναι, καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, έτσι.

Και μέσα στα πολλά είδατε τη νέα διάταξη που αλλάζει τους κανόνες στα σχολικά κηλικία. Αλλάζει τους κανόνες. Αλλάζει ό,τι πωλείται στα σχολικά κηλικία. Και στους αυτόματους πωλητές σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Φεύγουνε όλα τα junk, θα το πω πολύ ελληνικά. Μπαίνουνε πολύ αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα που επιτρέπεται να διατίθενται μέσα στις σχολικές μονάδες. Απαγορεύονται τα αλλαντικά. Υπάρχει υποχρεωτική μείωση μερίδων σε συγκεκριμένα είδη. Υπάρχει απόλυτη απαγόρευση για διάθεση αναψυκτικών. Και αλλάζει το παιχνίδι, αλλάζουν ριζικά οι κανόνες του παιχνιδιού. Υπάρχει μια επικαιροποίηση με βάση τα πιο αυστηρά επιστημονικά δεδομένα. Γι' αυτό και φεύγουν πολύ μακριά από τα σχολεία αυτού του είδους, τα φαγητά αυτού του είδους, τα αναψυκτικά. Αυτό που θα πρέπει να συμβαίνει μέσα στο σπίτι αρχίζει να συμβαίνει στο σχολείο. Μήπως και αλλάξουν λίγο οι διατροφικές συνήθειες, μήπως και γίνουν πιο υγιεινοί, μήπως γίνει και πιο υγιεινή η τροφή που καταναλώνουν τα παιδιά μέσα στα σχολεία στην περίπτωση που δεν παίρνουν ένα κολατσιό μαζί τους. Θέλω να δω τι θα γίνει, γιατί η ανακοίνωση έγινε τώρα, που είναι οι μέρες που τα γυμνάσια και τα λύκεια δεν βρίσκονται στα σχολεία, που είναι τα δημοτικά και που είναι και τα νηπιαγωγεία και που είναι και η παιδική σταθμή. Θέλω να δω το Σεπτέμβριο που θα εφαρμοστεί αυτό, αν και κατά πόσο θα αλλάξει η κατάσταση. Σημειώνω ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη σε παιδική παχυσαρκία, έτσι. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Δεύτερη Ελλάδα στην Ευρώπη στην παιδική παχυσαρκία. Αυτά και χαιρετισμούς στο σπίτι.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτή είναι η encore και το «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα και δεν κάθομαν καλά». Δεν υπάρχει όργανο μουσικό με τις δύο χορδές της φωνής τους. Τα μέλη του συγκροτήματος, του φορνητικού συγκροτήματος, φτιάξανε την πραγματικότητα, την ατμόσφαιρα του τραγουδιού. «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα και δεν κάθομαν καλά». «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα και δεν κάθομαν καλά». Έχει σήμερα τρίτο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Άλλο ένα βράδυ με εκρηκτική ατμόσφαιρα θα είναι. Άλλο ένα βράδυ θα γίνεται της κακομοίρας μες στο γήπεδο. Ούτως ή άλλως γίνεται της κακομοίρας εκτός γηπέδου. Έχουμε ανακοινώσεις ενθεκακήθεν, έχουμε παρακάμερες, έχουμε post και stories από τις δύο ομάδες που η μία προσπαθεί να αποδείξει ότι η άλλη είναι χειρότερη από αυτήν. Εντάξει, αυτό δεν είναι κατάσταση. Αυτό δεν είναι αθλητισμός, αυτό προφανώς και δεν είναι αγωνίζεστε. Δεν ξέρω οι αθλητικοί δικαστές τι κάνουν και τι θα έπρεπε και τι δεν θα έπρεπε, αλλά θα ήθελα να τους βλέπω πιο παρόντες και πιο ενεργούς, διότι αυτό που συμβαίνει εκεί δίνει το κακό παράδειγμα. Αυτό που συμβαίνει εκεί δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, δεν θα έπρεπε να το βλέπουμε, δεν θα έπρεπε να είναι μέρος της καθημερινότητας και της πραγματικότητάς μας, αυτή η πόλωση δηλαδή. Σε άλλα νέα, στο Ρολάν Γκαρός, επιτέλους ο Γερμανός Αλεξάνδερ Σβέρεφ κατάφερε να κερδίσει. Ήταν ο τέταρτος τελικός του σε αγώνα Grand Slam. Κατέκτησε το Ρολάν Γκαρός και πρόσθεσε στο παλμαρέ του τον πρώτο του τίτλο. Η Μίρα Αντρέβα, η Ρωσίδα, το Σάββατο έκανε το αντίστοιχο στις γυναίκες, στα 19 της. Και επίσης είχαμε και Diamond Link στην Στοκχόλμη, όπου δεν κέρδισε ο Μόντο Ντουπλάντης στο επικοντό. Μετά από εκατομμύρια χρόνια δεν κατάφερε να περάσει τα 6 μέτρα, παιδιά. Έμεινε στο 5,80 και δεν αγωνιζόταν και ο Καραλής στον αγώνα αυτό. Στα 5,90 ο Αυστραλός Μάρσαλ πήρε, με επίδοση 5,90 ο Αυστραλός Μάρσαλ πήρε το χρυσό. Η πρώτη ήττα του Ντουπλάντης μετά από 3 χρόνια. Η πρώτη ήττα του Ντουπλάντης, ο Αυστραλός Μάρσαλ πήρε, με επίδοση 5,90 ο Αυστραλός Μάρσαλ πήρε το χρυσό. Η πρώτη ήττα του Ντουπλάντης μετά από 3 χρόνια.

0: Λοιπόν, με ένα χαμόγελο θα σας αφήσουμε και τις τελευταίες καλημέρες. Καλημέρα στη Θίσβη, εκεί στη Βιωτία, στο Άλσος του Αγίου Γεωργίου στην Τρίπολη, την Έδεσα, τον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης που δεν τα πάει πολύ καλά. Σήμερα το πρωί, χαίρετε στο Αγγελόκαστρο, στον Άγιο Σπυρίδωνα της Σάρτας, στη Νέα Μάκρη, τα Γρεβενά, το Μάζι της Θεότιδας, τον Άγιο Βασίλειο εκεί στην Πάτρα, το Αγρίνιο, το Ηράκλειο, την Αλεξανδρούπολη, το Αίγιο, την Ίσυρο, τη Σκιάθο, τον Ναύπλιο, την Άμφισσα, τη Σέρες, την Τίνο, την Ικαρία. Και το Worthing στην Αγγλία. Καλημέρα στην Αθήνα και τις γειτονιές της. Πλατεία Βικτωρίας, Λυκαβητός, Ηλιούπολη, Γλυφάδα, Άλυμος, Πετρούπολη, Παιανία, Χαίρε Εταιρεία. Καλημέρα στο Ρέντι και στην Νέα Ιωνία, στο Γαλάτσι και στα Βρυλίσια. Γιάννης Πριντεζής, Μαργαρίτα Μητυλινέου, χαίρετε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Βόλτα αύριο το πρωί στις 8 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Άντρη Βασιλιάδου, 10 με 12, με τα απλά της και τα αγαπημένα της. Πάλι στο δεύτερο.
1: Η ώρα είναι 10.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
3: Εμένα ξέρεις, ε? Βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
2: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά.
6: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου και

0: τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο Νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
4: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: μέσα στις φιλοσιές, ο Δρακουμέλ, ο φοβερός μάγος, σχεδιάζει καινούργια ενέδρα.
1: Απέσια μικρά στρουμφάκια, μια μέρα θα βρω το δρόμο για το στρουμφό χωριό σας.
0: Ο Ψιψιμέλ, ο γάτος του, ετοιμάζει τα νύχια του.

0: να κλείσει το σχολείο.
1: Θα κλείσει το άτιμο, τι θα κάνει και αυτό, θα κλείσει και είναι ακόμα Δευτέρα παιδιά, Δευτέρα δεν αντέχω, δεν... όχι, όχι, πάρ' το πίσω, πάρ' το αλλιώς για θα βρεις που λέει και ο Γιώργος ο Τσάμπρας. Λοιπόν, όχι, μια χαρά είναι η Δευτέρα, έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι από εμάς έχουν τελειώσει το σχολείο, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ξέρετε τι σκέφτομαι, νομίζω ότι το έχω ξαναπεί, πόσο έχουμε γκρινιάξει σαν τον γκρινιάρι το Στρούμφ για το σχολείο, για τα μαθήματα, για το ένα, για το άλλο, και που να ξέραμε τότε που γκρινιάζαμε ότι αυτό θα γίνει μία από τις καλύτερες αναμνήσεις μας όταν έρθει πια η ενηλικίωση και όταν θα βγούμε στην κανονική, στην πραγματική ζωή εκεί έξω. 9 λεπτά μετά τις 10 και καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε, και βλέπω εδώ ότι τα στρουμφάκια, όσα χρόνια και να περάσουν, θα είναι η κοινή μας γλώσσα.

Λοιπόν, για τα παιδιά της δεκαετίας του 80 και αυτή. Αυτό το τραγούδι ήταν μια κοινή έτσι, γλώσσα επικοινωνίας, θα λέγαμε. Υπήρξαν κάποια πράγματα κομβικά. Σάββατο βράδυ στρουμφάκια και εννοείται καλοκαιρινές διακοπές και άλλα πράγματα βεβαίως, τα οποία σποραδικά ακούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Γιατί θέλουμε να μείνουμε για πάντα παιδιά. Βέβαια το συγκεκριμένο τραγούδι μιλάει για έναν παράδεισο, ο οποίος όμως σιγά σιγά έφθινε και έφτασε να μην θυμίζει τίποτα από το παρελθόν. Έτσι υπάρχει και πίκρα μέσα στα λόγια. Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα, είμαστε στο καλοκαίρι, είμαστε στο ξεκίνημά του. Ακόμα και αν ο Ιούνιος δεν είναι ο μήνας των διακοπών, σίγουρα μπορεί να γίνει ο μήνας του σχεδιασμού, είτε του φανταστικού είτε του πραγματικού. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είμαστε τα απλά και τα αγαπημένα. Και δύο παίχτες κατεβαίνουν σήμερα στο γήπεδο, Νίκος Σκλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου και Άντρε Βασιλιάδος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών.

Τοίχους με αρκούδες και ίγκλου και ταβέρνες στην πλατεία του χωριού. Τη λαμπίκο μια λίμνη αστραφτερή, μπαίνουν μπίχλες μόλι βγαίνουν καθαροί.

Λοιπόν, αυτή εδώ η εκπομπή θα έπρεπε να λέγεται η εκπομπή των αναμνήσεων, διότι μια κουβέντα λέμε, χίλιες αναμνήσεις έρχονται στην επιφάνεια, ξεπηδάνε από το πουθενά. Έτσι λοιπόν, μια που λέγαμε πριν για τους χαμένους παραδείσους και για το πώς άλλαξαν αυτοί, πώς αλλοιώθηκαν, πώς χάλασαν, ήρθε ένα μήνυμα, ήρθαν πολλά που έχουν να κάνουν με εκείνη την δεκαετία, τέλος πάντων κυρίως του 80. Λέει, θυμάμαι τα πιο ωραία μπάνια στη δεκαετία του 80 στο Σχοινιά και να περνάει ο Λουκουματζής, ο πιο νόστιμος Λουκουμάς ever. Αλήθεια είναι αυτό. Στην παραλία ο Λουκουμάς είναι ο πιο νόστιμος ever από κάθε άλλον. Βέβαια, όσο περνάνε τα χρόνια, εξακολουθεί να είναι νόστιμος, απλά δεν απλώνεις εύκολα το χέρι για να τον κάνεις δικό σου. Επίσης, σε αυτό το σημείο θέλω να πω κάτι το οποίο με βασανίζει πάρα πολύ και θέλω να βρω συμπαραστάτες και συνοδοιπόρους, λευτεριά παιδιά, από τις διαφημίσεις των παγωτών. Φτάνει όμως. Είμαστε και σε μια ευαίσθητη κατάσταση τέλος πάντων και δεν θα θέλαμε. Είναι αυτό που λέει, σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.

Εντάξει, για άλλη μια φορά κάνω μια μεγάλη στάση στη δεκαετία του 80. Κυκλοφόρησε το 1983. Δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος σε αυτό το πλανήτη που να μην έχει τραγουδήσει, να μην έχει μουρμουρήσει, εν πάση περιπτώσει, το συγκεκριμένο τραγούδι Κάρμα Χαμελέων και Boy George. Αναφέρεται στο φόβο της αποξένωσης και στην προσπάθεια των ανθρώπων να είναι αρεστοί σε όλους, ενώ πραγματεύεται το πώς η έλλειψη ειλικρίνειας φέρνει τελικά τον αντίκτυπο του καρμά, έτσι. Boy George έχει δηλώσει ότι το τραγούδι μιλάει για τον τρόμο του να υπερασπίζεσαι αυτό που πιστεύεις και για την τάση να κολακεύεις τους πάντες. Ο στίχος «Άνθρωπος χωρίς πεπιθήσεις» περιγράφει κάποιον που αλλάζει στάση ανάλογα με την περίσταση, σαν ένα χαμελέοντα. Έφτασε το νούμερο 1 στα charts σε τουλάχιστον 16 χώρες και βέβαια φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κάποιος που να εκπλήσεται για αυτό. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 10.30. Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά θα πάμε για τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Τελειώνουν οι πανελλαδικές σήμερα για τα γενικά επαγγελματικά, για τα γενικά λύκεια. Είδατε πώς πέρασε ο καιρός, βρε. Πότε ξεκινήσαμε, πότε τελειώσαμε. Θα μου πεις, άμα είσαι έξω από το χορό, ο χρόνος περνάει πολύ πιο εύκολα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Τρίτο Ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ. Η Τεχεράνη απειλεί με επέκταση του πολέμου. Πλήγματα σε Ισραηλινές βάσεις και Ιρανική πετροχημική μονάδα. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθοι της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά της Τεχεράνης. Άλμα 4,5% στο πετρέλαιο. 12 νεκροί, 200 τραυματίες, μεγάλες καταστροφές και τσουνάμι από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Δεκάδες μετασεισμοί στην Εύβοια, ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες. Θεωρώ ότι εξελίσσεται καλά για την ώρα το φαινόμενο. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία, δήλωσε στο Earth News Radio ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Σήμερα στη Λευκοσία το άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Συναγερμός στη Μολδαβία από έκρηξη ντρόουν. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
2: Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πηγαίνει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Μανώλης, καρδιά σε τέσσερις χορδές» στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Σκηνοθεσία, Ιόλη Ανδρεάδη. Παίζουν Γεράσιμος Γενατάς, Πένι Μπαλτατζή, Βανέσα Δαμοπούλου, Αργύρης Αγγέλου. Στο ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη, η Πίτσα Παπαδοπούλου. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.

0: Λοιπόν, με την κατρακύλα της επικαιρότητας ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μετά από τόσες εκχυρίες, προσπάθειες και συμφωνίες, περιμένει κανείς, ρε παιδί μου, κάτι καλύτερο από το Ισραήλ να ρίχνει στο Ιράν, το Ιράν στο Ισραήλ και μέσω της Ιεμένης και ό,τι... Τι να πω, ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. Ο Τραμπ στη μέση, έτσι ως αθώα περιστερά, ρίχνει νερό στις φλόγες που άναψαν οι άλλοι δύο. Και δεν σταματάει σε πυροσβεστικές ενέργειες, όχι. Σήκωσε φωνή στον Νετανιάχου, ναι, έβγαλε γλώσσα. Εγώ κάνω κουμάντο, του είπε. Θα δεχθεί συμφωνία με το Ιράν, Μπέντζαμιν. Θέλεις, δεν θέλεις. Δεν ξέρω τι του απάντησε ο άλλος, δεν ήμουνα και παρούσα. Λοιπόν, η μεγαλύτερη πληγή του αιώνα, ως τώρα πάντα, νομίζω τελικά ότι είναι τα drones. Ένα τέτοιο που λέτε το βρήκαν στις φυλακές Χανίων να κουβαλάει τα λερωμένα τάπλητα τα παραπεταμένα μαζί με ναρκωτικά και κινητά. Τώρα που είπα drones, τι θα γίνει με τα ουκρανικά ακριβώς, τα drones εννοώ, μετά τη Λευκάδα, η Λιθουανία, με εκρηκτικά, όπου κάτσε μπίλια, ρουλέτα. Λοιπόν, οι αδιάφθοροι έκαναν το καθήκον τους και εισέβαλαν εκεί όπου η διαφθορά έκανε γιορτή. Γιατί όπως λέει και το τραγούδι, εκεί που κλαίει η αλήθεια, η μοναξιά κάνει γιορτή. Και εκεί που λείπει η ηθική, η διαφθορά κάνει γιορτή. Πού πάει αυτή τη φορά? Στις πολεοδομίες. Συλλήψεις έγιναν? Έγιναν. Όταν συλλαμβάνονται, σκεφτόμουν γενικά τώρα, όχι, δεν έχει να κάνει με την πολεοδομία μόνο. Όταν συλλαμβάνονται κάποιοι, θα πρέπει να μπορεί κανείς να παρακολουθεί την διαδρομή τους μετά από αυτό, ίσως μετά τις δικαστικές αποφάσεις, ίσως μετά δεν ξέρω τι. Γιατί θα μου πεις, γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι συλληφθέντες, ας πούμε, αφήνονται ελεύθεροι, ρε παιδί μου, και προάγονται σε παλιοί γνώριμοι. Γίνεται αυτός ο τίτλος, παίρνεις έναν τίτλο, κόμις, δεν ξέρω εγώ τι, παλιός γνώριμος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πολυοδομία και όχι μόνο, φταίμε και εμείς, διότι γιατί είμαστε κάποιες λογικές, να πληρώσουμε, να κάνουμε τη δουλειά μας και ας καεί το σύμπαν ή ας πλημμυρίσει ανάλογα την περίπτωση. Απόδοτε τα του Κέσαρου Σκέσαρη και τα του Θεό, το Θεό έχω να πω.
1: Τον πρώτο χρόνο ήμουνα άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερωθήκα

Δεν έχω πει ούτε πώς επικοινωνούμε. Δεν έχω πει ούτε καλημέρες. Δεν έχω πει τίποτα. Τι να φταίει που είναι καλοκαιράκι να φταίει, που βγαίνει η κούραση του χειμώνα να φταίει. Μα έρχεσαι ρε κορίτσι μου από Σαββατοκύριακο, είναι δυνατόν να είσαι κουρασμένη? Είναι. Καλημέρα στο Βύρονα, στους Αγίους Αναργύρους, στην Κυψέλη, στη Θεσσαλονίκη, τη Σάμο. Καλημέρα στα Εξάρχεια, στο Χαλκί, στην Άξο το πανέμορφο. Καλημέρα στην Πειραϊκή, την πανέμορφη. Καλημέρα στη Λάρισα. Καλημέρα στη Λάρισα και δεν λες πανέμορφη. Μια χαρά και η Λάρισα. Λίγο ζέστη παραπάνω κάνει, αλλά όλα καλά. Καλημέρα στο τρένο που πάει Εδιμβούργο Γλασκόβη. Καλημέρα στη Βυζίτσα του Πηλίου. Σαντορίνη, Λίντς, Πόρτο Ράφτη, Παγκράτη, Πτολεμαίδα, Ξάνθη, Ταύρο. Καλημέρα στη Σιτία, Σιτία ίσον Μαγία. Πήρα φωτογραφίες μαγικές. Καλημέρα στο Άργο, στην Κέρκυρα, τη Λαμία, το Βατοπέδι Χαλκιδικής. Καλημέρα στη Λευκάδα και την Ακρόπολη. Λίμνης Μοκόβου εκεί στην Καρδίτσα. Καλημέρα στον Ασπρόπυργο, την Τρίπολη και την κοιλάδα της Ερμιονίδας. Και είπαμε πριν αυτό το «τα του Κέσαραος» και τα λοιπά. Ξέρετε από πού προέρχεται? Από την Καινή Διαθήκη η συγκεκριμένη φράση. Οι Φαρισαίοι, σου λέει, προσπάθησαν να παγιδέψουν τον Ιησού, τρομάρα τους. Τον ρώτησαν αν είναι σωστό να πληρώνουν φόρους στο Ρωμαίο Αυτοκράτορα, στον Κέσαρα δηλαδή, ελπίζοντας ότι αν έλεγε ναι, θα δυσαρεστούσε τον λαό. Ενώ αν έλεγε όχι, θα κατηγορούνταν για προδοσία από τους Ρωμαίους, δηλαδή μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα ένα πράγμα. Εκείνος του ζήτησε ένα νόμισμα και ρώτησε πιανού τη μορφή έχει επάνω. Αφού του απάντησαν ότι είχε τη μορφή του Κέσαρα, έδωσε την περίφημη απάντηση να αποδώσουμε δηλαδή πίσω στον Κέσαρα, να δώσουμε πίσω στον Κέσαρα ό,τι είναι δικό του και στον Θεό ό,τι ανήκει σε εκείνον.

Λοιπόν, δεύτερο πρόγραμμα εδώ της ελληνικής ραδιοφωνίας. Διάβαζα χθες, είδα τον τίτλο αρχικά και κόλλησα. Εναλλακτικές λύσεις για οικονομικές καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα. Αγροτουρισμός, κάμπινγκ και τουρισμός στο βουνό, έγραφε. Υπέροχες προτάσεις εννοείται. Και μετά σκέφτηκα, ναι, είναι ωραίες προτάσεις βεβαίως. Για οικονομικές καλοκαιρινές διακοπές, λέμε μετά. Okay. Λέω, είναι ωραίες διακοπές αυτές. Φτάνει να γίνονται από επιλογή και όχι ως αναγκαία λύση. Λέω, το σκέφτεται το παιδί λίγο παρακάτω, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα θα μου πεις και εσύ. Το θέμα είναι. Ναι. Το ωραίο είναι να μπορεί ο καθένας να κάνει τις διακοπές που ονειρεύεται και έχει ανάγκη. Οι εναλλακτικές προτάσεις που είναι πολύ ενδιαφέρουσες, δηλαδή εγώ θα μπορούσε να ήταν επιλογή μου όμως και όχι λύση ανάγκης, είναι καλές αν θες πραγματικά να ζήσεις την εμπειρία. Έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διορθώστε με, εγώ το δέχομαι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή boxer shoes.

0: Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
1: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Με ρωτάτε ποιο είναι, γιατί είναι ολοκένουργιο το συγκεκριμένο τραγούδι. Βέβαια, εδώ αυτή η εκπομπή είναι η δεύτερη φορά που το παίζει. Γλάστρα ο τίτλος του τραγουδιού. Και ήταν μαζί ο Νίκος Ξίδης, ο οποίος έγραψε και τους στίχους και τη μουσική, μαζί με τη Μιρέλα Πάχου στην ερμηνεία του τραγουδιού. Έτσι, είπαμε, ολοκένουργιο εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Γιατί ναι, μεν αγαπάμε τα παλιά και σας τα ξαναθυμίζουμε, όμως είμαστε εδώ για να μαθαίνουμε και τα καινούργια. Και είναι χαρά μας όταν τα μοιραζόμαστε μαζί σας και εσείς ανταποκρίνεστε. Λοιπόν, δεύτερη ώρα εκπομπής Απλά και Αγαπημένα, 6 λεπτά μετά τις 11. Και Νίκος Σκλαβενίτης εξακολουθεί να είναι μαζί μας και να ρυθμίζει τον ήχο. Και Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Και επειδή δεν είπα καθόλου σήμερα τους τρόπους που επικοινωνούμε, δεν θα δώσω τις τηλεφωνικές γραμμές, γιατί είναι σχεδόν ακατόρθωτο να απαντήσω λόγω του ότι δεν υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο σήμερα. Μπορώ να δώσω όμως το Viber. Στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα και η αναζήτησή σας πρέπει να γίνει με λατινικούς χαρακτήρες και δύο λέξεις: δεύτερο και ενώ διάστημα πρόγραμμα με 2M. Και έτσι μας βρίσκεται, έτσι μπαίνετε σε αυτή την πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλη και δραστήρια παρέα.

Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Πάντα σας ρωτάω τι έχετε κάνει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και μπαίνω στη διαδικασία να πω τι έκανα και εγώ μέσα στο Σαββατοκύριακο, διότι εσείς δεν μπορείτε να με ρωτήσετε παρότι θέλετε να με ρωτήσετε, όχι. Και σας λέω, και αυτό που λέω κάθε φορά, κάθε Δευτέρα, είναι ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο παρακολούθησα όλα τα επεισόδια από την εκπομπή, από την τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ το παιδί, γιατί μέσα στην εβδομάδα δεν μπορώ. 11 η ώρα που το βάζει είναι αδύνατον. Οπότε το Σαββατοκύριακο κάνω παιδοθεραπεία με ένα τρόπο, ναι, κάπως. Λοιπόν, θέλω να μείνω σε κάτι συγκεκριμένο από τη σειρά. Έχω εκθιάσει τα πάντα. Θέλω να μείνω στην Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Για χρόνια την ακολουθούσε το ερατό, έτσι, από τους ψιθύρους καρδιάς. Τώρα ήρθε η ώρα της Βάνας από το παιδί. Είναι σαν ο ρόλος αυτός να την περίμενε μια ζωή. Όχι η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους περίμενε το ρόλο. Ο ρόλος είναι σαν να την περίμενε μια ζωή. Θα μείνω ένας κενός ρόλος, έλεγε. Θα περιμένω την Άννα Μαρία να με ερμηνεύσει. Λάμπης Βάνα μου, λάμπης Άννα μου, όπως θέλεις. Μπράβο και πάλι μπράβο. Μείνετε παιδιά στην ερμηνεία της και οι υπόλοιπες ερμηνείες είναι καταπληκτικές. Τα έχουμε ξαναπεί. Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους σβήνει το ερατό τελείως πλέον και περνάει, νομίζω, στο βιογραφικό της η Βάνα. Ανεπανάληπτη, ειλικρινά.

Σαν σήμερα, το 1949, ο Βρετανός εγγραφέας, γνωστός φαντάζομαι σε όλους μας, George Orwell, εκδίδει το επίσης φαντάζομαι γνωστό σε όλους μας εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. Και όπως γράφει η ανοιχτή βιβλιοθήκη, έτος 1984, Οκεανία. Ο μεγάλος αδελφός σε παρακολουθεί. Το βλέπεις παντού. Και δεν το βλέπεις, το ακούς. Πρέπει να υπακούς. Πρέπει να μισείς. Ξέχνα τη φιλία, την αγάπη, τον έρωτα, την αλληλεγγύη. Το παρελθόν είναι νεκρό. Δεν υπάρχει παρελθόν. Το μέλλον, μη προβλέψιμο. Ελέγχουν τη σκέψη σου. Ελέγχουν τα πάντα. Μέχρι να σε στραγγίξουν και να φτάσουν στη ψυχή σου. Μέχρι να τα διαρρήξουν κι αυτήν. Μέχρι να πάψεις να είσαι άνθρωπος. Ανατριχιαστικό. Ανατριχιαστικό. Και μεγαλειώδες.

Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Το έχω δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει στον δρόμο. Είναι ένα περιπολικό, έτσι, και πάει στον δρόμο κανονικά. Δεν πάει γρήγορα. Εσύ θες όμως να πας λίγο πιο γρήγορα. Στο επιτρεπτό όριο, βέβαια, έτσι, που σου δίνει ο συγκεκριμένος δρόμος. Το προσπερνάς το περιπολικό ή δεν το προσπερνάς? Δηλαδή, επιτρέπεται, ρε παιδί μου, ή αν επιτρέπεται, έχεις εσύ ένα μάγκωμα μέσα σου και δεν θες να περάσεις το περιπολικό? Ταιριά, το έχω δει, που ξαφνικά γίνονται όλοι καλά παιδιά και κάθονται πίσω από το περιπολικό, όπως κάθονται τα παπάκια πίσω από τη μανούλα την πάπια. Μπροστά το περιπολικό και σειρά οι υπόλοιποι από πίσω. Να σας πω την αλήθεια, εγώ έχω κορνάρι σε περιπολικό, διασταύρωση, άδειο δρόμος και δεν ξεκινούσε. Έχουμε και δουλειές, ρε φίλε. Μπιπ, κάνε ξεκίνα να πάμε παραπέρα. Λοιπόν, το άρθρο 21 έχω να σας πω, για να μην σας τα βασανίζω άλλο και να σταματήσετε να κάθεστε πίσω από το περιπολικό. Το άρθρο 21, προσπέρασμα κυκλοφορία σε στίχους του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν αναφέρει σε κανένα σημείο απαγόρευση προσπέρασης σε περιπολικό ή όχημα επίγουσας ανάγκης, όπως είναι το ασθενοφόρο ή το πυροσβεστικό. Λοιπόν, άμα θες να το προσπεράσεις εντός του ορίου ταχύτητας, εννοείται, στην περιοχή όπου είσαι και το περιπολικό θέλει να πηγαίνει με το πάστο για τους δικούς του λόγους, μπορείς να το προσπεράσεις.

0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, για δεύτερη φορά πάμε στο σαν σήμερα. Γιατί, σαν σήμερα ουσιαστικά γεννήθηκε, ας βάλτε όσα εισαγωγικά θέλετε στη λέξη, κάτι που το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Και έτσι όπως το διάβαζα αυτό, πέρα από τα διάφορα που πέρασαν από το μυαλό μου σχετικά με το ΙΚΑ, θυμήθηκα και αυτό που είμαι σίγουρη ότι δεν υπάρχει ελληνικό αυτή στο οποίο δεν έφτασε αυτή η φράση, αυτή η ατάκα, αυτή η φωνή.
1: Πάω εγώ που είμαι και αδύναμος και ανεβαίνω και κατεβαίνω πάνω στη σκαλιά και έχω γίνει σαν σουβλί και εσείς 800 κιλά ίδια. Σε 10 εδώ πάω εγώ, πάω σου γιατρό εγώ. Το μεγάλο μισθό που παίρνω και τρέχω όλη μέρα με έτσι δρόμο. Με κρατάς και τον ΙΚΑ. Ποιος είναι αυτός ο ΙΚΑς?
2: Αυτό όλοι το πληρώνουμε, δε.
1: Δεν το πληρώνω εγώ. Πώς θα το πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις, θα πληρώνω και τον ΙΚΑ. Και μιλάς όλοι που μόνοι, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ? Πάω στο γιατρό εγώ. Πάω στο γιατρό και εσύ θα κάτσεις εδώ. Θα σε παθιάνουμε, σε πιάσουμε πόρτα για το χειμώνα εσένα. Πάω στο γιατρό εγώ. Και να έχεις τον νου στο μπαγατζίσι. Όχι να πάρεις δρόμο όπως πήρες την άλλη φορά.
2: Λάς, στο διάλο, πήγαινε από το χάμο.
1: Να πας και να πάω στο γιατρό. Πάω στο γιατρό εγώ. Και να διορθώσει και λίγο εδώ πέρα, έτσι. Μέχρι να γυρίσουν να τα βρω όλα φτιαγμένα, γιατί τα μαζεύεις και φεύγεις.
2: Βράσου τα διάλογα, πήγαινε από το χάμο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, τρίτο ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ, η Τεχεράνη απειλεί με επέκταση του πολέμου πλήγματα σε Ισραηλινές βάσεις και ιρανική πετροχημική μονάδα. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθοι της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Νέο άλμα στην τιμή του Μπρεντ, ελπίδες να διατηρηθεί η μείωση του 2,8% στην αμόλυβδη. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι. Θεωρώ ότι εξελίσσεται καλά για την ώρα το φαινόμενο, δήλωσε στο Earth News Radio ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Στη Λευκοσία, το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελευθερία της ναυσιπλοείας, η αμυντική στρατηγική και η ενιαία άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο. 12 νεκροί, 200 τραυματίες, μεγάλες καταστροφές και τσουνάμι από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Λετωνία. Οι ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση για επικείμενη επιδρομή με ντρόουν σε περιοχές που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο ψαραδέλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Δημήτρης Ιφαντής, Υπήρου μέλος και μέλλον. Μια ματιά σε όσα δεν έχει τραγουδήσει ακόμα η Ήπειρος. Τετάρτη 10 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων, με Λίνα Μερκούρη. Προπόληση εισιτηρίων ηλεκτρονικά, μέσω του Ticketmaster, 12 ευρώ. Στην είσοδο του θεάτρου, 15 ευρώ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Είναι μια πραγματικότητα, είναι ένα γεγονός. Γελάω λίγο γιατί μια φίλη λέει: Περί όταν έλεγες λίγο για το ΙΚΑ, περίμενα ότι θα ακούσω την Ευλαμπία του Γιοκαρίνη. Και πετάχτηκε ο Ζήκος, ο γνωστός και πολύ αγαπημένος Ζήκος. Πόση λατρεία έχουμε στη συγκεκριμένη ταινία. Μια ταινία η οποία το σενάριο, παιδιά, έτσι είναι δύο σελίδες, έτσι δεν είναι τίποτα. Αλλά άπλωσε ο άνθρωπος εκεί το ταλέντο του και γέμισε την ταινία. Τι να λέμε τώρα. Η Eurostat μίλησε. Αφού λέμε τι να λέμε, ας μιλήσει κάποιος άλλος. Η Eurostat μίλησε λοιπόν. Οι Έλληνες δεν είναι τεμπέληδες, είναι δουλευταράδες, δουλεύουν πολλές ώρες και αυτό δεν φαίνεται στο πορτοφόλι τους. Ούτε το ψηφιακό, ούτε το άλλο, το δερματινή. Γιατί δουλεύει ο Έλληνας, αλλά πληρώνεται σαν να ψιλοδουλεύει. Οι ώρες εργασίας δεν κουμπώνουν με τις αποδοχές, είπε η Eurostat. Εγώ το ένιωθα ότι κάτι δεν κουμπώνει εκεί, ναι. Και να το τώρα που έρχεται η επισημότητα, τέλος πάντων, να με επαληθεύσει. Από τον Γιάννη Πουλόπουλο θα πάμε

Λοιπόν, μου λέτε πες τα Χρυσόστομη, πες τα Χρυσόστομη. Μάλιστα δεν τα ξέρουμε ρε παιδιά τώρα, δεν ξέρουμε πόσο δουλεύουμε και δεν ξέρουμε αυτό που δουλεύουμε αν φαίνεται εκεί που θα έπρεπε να φαίνεται. Θέλω να καλημερίσω το Περιστέρι, το κατηχόρι του Πηλίου. Καλημέρα στη λίμνη της Τριχονίδας. Όταν λέω τις περιοχές, πέφτουν και στο μυαλό έτσι οι φωτογραφίες, έτσι, οι εικόνες από κάθε περιοχή. Και λέω ρε παιδί μου, τι ελαδάρα είναι αυτή που έχουμε. Αν μπορούσαμε να τη χαρούμε κιόλας. Καλημέρα στο Παλιό Φάληρο. Στο τρένο προς Ντίσελντορφ. Σήμερα τα τρένα είναι εδώ στην παρέα. Είναι εδώ σήμερα τα τρένα. Στα απλά και τα αγαπημένα. Καλημέρα στο Παλαιοχώρι της Λέσβου, στον Οροπό, την Ηλιούπολη, τον Αλμυρό, Μαραθώκαμπο. Θέλω να πω χρόνια πολλά στην Καλλιόπη. Όλες τις Καλλιόπες, εννοείται, λέω μία Καλλιόπη και πιάνει τα πάντα. Πόπι, νόπι, όσες γιορτάζουν σήμερα. Καλημέρα στην Ικαρία, το Κοροπή της Σέρες, το 14 αστικό Καβάλα, στο Αμίνδιο, το Μαρούσι, την Ολλανδία, το Περιστέρι, την Κηφισιά της Θεσσαλονίκης, το Μεταξοχώρι, τη Λάρισα. Καλημέρα στο Κολωνάκι, τη Γραμμένη της Δράμας, την περιοχή Σέρν, εκεί στη Γενέβη. Καλημέρα στο Γαλάτσι, στην Πηλαία, στη Νέα Πέραμο της Καβάλας, Ορμήλια Χαλκιδικής, με χαιρετισμού στο Βατοπέδι. Καλημέρα στο Worthing, στην Κερατέα, Κάρπαθο, Γρεβενά και Πέραμα. Έχω πολύ ώρα να πω καλημέρες, οπότε είναι μαζεμένες. Καλημέρα στο Κέντρο Υγείας της Δράμας, στο Φυσικοθεραπευτήριο συγκεκριμένα. Καλημέρα στην Αργυρούπολη, την Κοζάνη, το Μαραθώνα, την Κηφισιά, Καλτεζέ Αρκαδίας, καθώς και στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Θα προλάβω να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα. Θα δείξει.

Τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο κινήθηκα έτσι λιγάκι παραπάνω, μην φανταστείτε κάτι ιδιαίτερο, αλλά τέλος πάντων κυκλοφόρησα λίγο και είδα πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα μικρούλικα είναι πολύ όμορφα και ιδιαίτερα έχουν κάτι να πούνε, ρε παιδί μου. Τα μεγάλα, αυτά τα ακριβά, είναι σαν να κάνουν διαγωνισμό κακογουστιάς. Είναι σαν να υπάρχει γραμμή να τα κάνουν όσο πιο αδιάφορα, άοσμα και άνοστα γίνεται. Παλιά οι άνθρωποι έκαναν τέχνη και στο τελευταίο αντικείμενο της καθημερινότητάς τους, ακόμα ας πούμε και στο ποδόμακτρο, είχε κάτι, είχε μια τέχνη, ή το πόμολο ας πούμε στο ντουλάπι, είχε γούστο, είχε δουλειά. Καλά, για τα ταμπλό στο αυτοκίνητο δεν το συζητώ. Τώρα είναι σαν να συναγωνίζονται στην ογκώδη κακογουστιά. Ζητείτε ελπίζει, ζητείτε ομορφιά, ξέρω εγώ. Νίκος συμφωνείς, Νίκος Σκλαβενίτης, στη ρύθμιση του ήχου, μην ξεχνιόμαστε. Συμφωνεί. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή ένα σούκος μέσα στον δρόμο να... Δεν μ' άρεσε καθόλου. Και κάνουν και τόσα λεφτά. Τα λέμε και αυτά.

Αυτό το τραγούδι στην πρώτη του εκτέλεση είχε την ευτυχία να το ερμηνεύσει ο Μιχάλης Μενιδιάτης. Εδώ, του Άκη Πάνου βέβαια το τραγούδι, να μην ξεχνιόμαστε, εδώ από το φίλτρο του Νίκου Πορτοκάλογλου. Λίγο πριν από τις 12, μια καλημέρα να φύγει για την Σύφνο, στο κορίτσι εκεί που εργάζεται. Καλημέρα στην παραλία της Γλυφάδας, στα Αντίκυρα, Ναύπλιο και Λουτράκι και Νέα Ζύχνη και Άνθια Μεσσηνίας και Καβούρη. Ένας αγώνας ταχύτητας για να μπορέσω να απαντήσω σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Να είστε πάρα πολύ καλά. Για να δούμε πώς μας πάει ο χρόνος. Γιατί τελευταίο τραγούδι ουσιαστικά της εκπομπής είναι τα νέα ελληνικά, τα οποία μας προτείνει καθημερινά 12 παρα 5 και 8 παρα 5 ο Χρήστος Παπαμιχάλης.

0: Αυτό ήταν, φίλοι μου αγαπημένοι, φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο Σκλαβενιτή που ήταν στον ήχο και όλους εσάς για την αγάπη, για την παρέα, για την στήριξη. Να σας ευχαριστήσω και για τα μηνύματα για τα λαϊκά του Σαββάτου. Να είμαστε καλά και να τα πούμε αύριο πρωί Τρίτης και ένατης ημέρας του Ιουνίου. Είπαμε Νέα Ελληνικά και αμέσως μετά Ελένη Γιαννοπούλου στα ραδιόφωνά μας ως τις 2 το μεσημέρι. Καλή εβδομάδα.
1: Νέα Ελληνικά στο δεύτερο. Οι Σκιαδαρέσες και αυτό το μοναδικό ταλέντο που έχουν να γράφουν για τα πιο σοβαρά πράγματα, αλλά με τέτοιον τρόπο που να μας κάνουν να χορεύουμε με τα θέματά μας και τα θέματα γενικώς. Στάση τώρα στα ΣΕΑ Ταλάντης.
2: Απόψε πάλι τα ίδια, το ξύπνησα ευτυχισμένη.
1: Στάση τώρα στα ΣΕΑ Ταλάντης.
2: Απόψε πάλι τα ίδια, το ξύπνησα ευτυχισμένη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
2: Εμένα ξέρεις, Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά.
6: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
5: Σύνορα η αγάπη.
6: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
5: Πάμε μαζί ψηλάνδες.
6: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα.

0: Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και η καλοκαιρινή ώρα, μπορώ να σας πω, έτσι για να είμαστε εντός θέματος, και η πρώτη μας ώρα, η οποία και εκείνη ξεκίνησε μόλις να περνάει, και η πρώτη μέρα της εβδομάδας περνάει επίσης, μια Δευτέρα που πλησιάζει ήδη στο μεσημέρι της, 8 λεπτά μετά τις 12 δείχνει το ρολόι. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Να είμαστε και πάλι εδώ στα συνηθισμένα, και ακόμη περισσότερες καλημέρες, επιτρέψτε μου να πω, έτσι κατευθείαν με την έναρξη, σε όλα εκείνα τα παιδιά που ολοκληρώνεται σήμερα η προσπάθειά τους, που τελειώνουν επιτέλους αυτές οι εξετάσεις, οι πανελλήνιες. Κουράγιο, το καλοκαίρι περιμένει, το καλοκαίρι έφτασε, είναι εδώ, και με ευχές για καλή επιτυχία λέω να συνεχίσουμε και να κάνουμε και τις δικές μας συστάσεις σε πολύ πολύ λίγο. Πάμε σε εκείνα που όντως πέρασαν, αυτό που όντως πέρασε είναι το Σαββατοκύριακο. Και εμείς στην πρώτη επαφή με την εργάσιμη, όπως λένε, εδώ και το νοσταλγούμε. Πάμε με τα όνειρα της Κυριακής και μετά με τις συστάσεις μας. Άντε, καλώς βρεθήκαμε και αυτή την εβδομάδα.

πάει και η Κυριακή, πάει και το Σάββατο, πάει το Σαββατοκύριακο, πέρασε, αυτό ήταν, τελείωσε. Τώρα έχουμε την καινούργια εβδομάδα, να δούμε πού θα μας βγάλει και αυτή. Μπορεί να προκύψουν καινούργια όνειρα, μπορεί και να βγουν αληθινά μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις και πάντα να ελπίζεις. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ, απέναντί μου βλέπω ύστερα από καιρό τον Νίκο Σκλαβενίτη που φροντίζει σήμερα τους ήχους μας, μαζί του ξεκινάει η εβδομάδα. Δεν βλέπω όμως την Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε να απαντάμε στις τηλεφωνικές σας κλήσεις. Το λέω γιατί βλέπω εδώ τα τηλέφωνα να αναβοσβήνουν. Δεν θα έχουμε σήμερα τη δυνατότητα. Ελπίζουμε σύντομα να επιστρέψει η Έρη μας στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορούμε όμως να επικοινωνούμε σίγουρα με άλλους τρόπους. Ήδη έχει γίνει ανάρτηση στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, η ανάρτηση της σημερινής μέρας, της σημερινής εκπομπής. Επίσης από το Facebook του δεύτερου και από το Messenger, αν μας στείλετε μηνύματα, τα βλέπουμε και αυτά. Και έχουμε και το Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί γίνεται, όπως λένε, κυρίως το παιχνίδι. Βρίσκεται τη μεγάλη μας ομάδα και μας στέλνετε γραπτά μηνύματα χωρίς καμία χρέωση. Τα βλέπουμε απευθείας μπροστά μας και τα συζητάμε και τα χαιρόμαστε. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Να το πούμε και αυτό, και ένα χαμόγελο από χθες. Une fois, αυτό που λέμε άλλη μια φορά, Beirut. Και ένα χαμόγελο κυριακάτικο.

Και αυτό ήταν ένα τραγούδι για να πούμε ομαλά στο χορό της εβδομάδας. Ήταν η Ρένα Μόρφη. Ήταν τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά. Και μια που είπαμε για χορούς, αρκετοί χοροί χτες, χοροί των Ρίχτερ, φαντάζομαι τα γνωρίσατε, φαντάζομαι τον καταλάβατε αν βρισκόσασταν κοντά σε αυτές τις περιοχές. Καταλάβατε τους σεισμούς όπως και εμείς εδώ στην Αττική. Πολλές δονήσεις. Το πάρτι των Ρίχτερ ξεκίνησε χτες με 4,8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, κάπου εκεί στο προκόπι της Εύβοιας. Τον ακούσαμε και στην Αθήνα αυτό το σεισμό. Και ακολούθησαν τρεις ακόμη μεγάλες έτσι εντυπωσιακές σεισμικές δονήσεις στην ίδια περιοχή. Εντυπωσιακές όχι για το τεράστιο μέγεθός τους, αλλά για το γεγονός ότι τις καταλάβαμε, τις νιώσαμε, τις ακούσαμε, όπως λένε, πολύ καλά. Ο κυριότερος σεισμός ήταν εκείνος που είχε ένταση 5,2 Ρίχτερ. Υπήρξαν ζημιές σε σπίτια και καταστήματα και στο οδικό δίκτυο, στην Εύβοια κυρίως. Ωστόσο, δεν υπήρχε κανένας τραυματισμός. Κάποια σχολεία είναι σήμερα κλειστά. Και από τότε μέχρι σήμερα διαβάζω ότι είχαμε 112 μικροσεισμικές δονήσεις. Αυτό φανερώνει ότι όλα εκτονώνονται, γιατί ανησύχησαν αρκετά και δικαίως οι κάτοικοι της Εύβοιας. Είναι όμως μια περιοχή με πολύ υψηλή σεισμικότητα. Αυτό το χαρακτηριστικό, λένε οι σεισμολόγοι, έχουν αυτοί οι σεισμοί. Εκδηλώνονται πολύ μαζί, σε διάστημα μερικών ωρών ή μερικών ημερών, αλλά τα μεγέθη διατηρούνται σε ένα έτσι πολύ συμπαθητικό επίπεδο. Και δεν υπάρχει, όπως λένε, κανένας λόγος ανησυχίας. Επίσης και οι πανελλαδικές εξετάσεις διεξάγονται κανονικά στην Εύβοια, παρά το γεγονός ότι κάποια σχολεία στην περιοχή έμειναν κλειστά. Ανησυχήσαμε, θορυβηθήκαμε, χορέψαμε, χορός και ταραχή, ας τα κάνουμε τραγούδια.

Και αυτή ήταν η Ρωσαία και ένα τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου σε στίχους του Ιώνα Νταϊφά. Αυτά ήταν τα πουλιά τα άσπρα που χόρευαν την Κυριακή και χορός και ταραχή. Καταρχάς να πω ότι ο Σταύρος Ξαρχάκος παρέα με την Ρωσαία και άλλους ερμηνευτές έδωσαν δύο πολύ ωραίες αποχαιρετιστήριες στο Ηρώδιο, συναυλίες την Παρασκευή και το Σάββατο. Βλέπαμε και διαβάζαμε. Πρέπει να ήταν πολύ ωραίες βραδιές, πραγματικά. Από την άλλη, μιλώντας για ταραχή, εντάξει, στην Εύβοια και σε εμάς, ανησυχήσαμε λίγο, αλλά τι να πούν και εκεί στις Φιλιππίνες, που είχαν ένα τεράστιο πραγματικά σεισμό, 7,8 ρίχτερ. Δυστυχώς υπήρχαν και νεκροί, υπήρχε και τσουνάμι. Τι να πούν και εκεί. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Έρχονται οι τίτλοι ειδήσεων και θα μας πούν και άλλα από εκείνα τα εντός εισαγωγικών ευχάριστα νέα. Πάμε όμως να κλείσουμε το ημίωρο με μια εορτάζουσα. Πουλιά και χορό στον αέρα, το τραγούδι στον αέρα. Νάτι η Καλλιοπιβέτα, γιορτάζουν οι Καλλιόπες σήμερα. Χρόνια τους πολλά και καλά. Και σε όσους γιορτάζουν εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τρίτο ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ. Η Τεχεράνη απειλεί με επέκταση του πολέμου. Πλήγματα σε Ισραηλινές βάσεις και ιρανική πετροχημική μονάδα. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθοι της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Νέο άλμα στην τιμή του μπρεντ. Ελπίδες να διατηρηθεί η μείωση του 2,8% στην αμόλυβδη. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια. Καθησυχαστικοί σεισμολόγοι, θεωρώ ότι εξελίσσεται καλά για την ώρα το φαινόμενο, δήλωσε στο Earth News Radio ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Στη Λευκοσία, το άτυπο συμβόλαιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελευθερία της ναυσιπλοείας, η αμυντική στρατηγική και η ενιαία άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο. 12 νεκροί, 200 τραυματίες, μεγάλες καταστροφές και τσουνάμι ενός μέτρου από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Λετωνία, οι ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση για επικείμενη επιδρομή με ντρόουν σε περιοχές που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Το τραυματισμό ενός 28χρονου προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε θαλαμιγό σκάφος με σημαία Ρουμανία, στο οποίο βρισκόταν ελιμενισμένο στη Μαρίνα Αμφιλοχίας. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. «Βάκχες», αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
8: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Νομίζω είναι η καλύτερη κρυψώνα. Νομίζω ότι εκεί θα θέλαμε να κρυφτούμε όλοι αυτή την εργάσιμη εβδομάδα, αυτή τη Δευτέρα. Επίσης πολύ θα θέλαμε να κρυφτούμε και σε κάτι καταπληκτικές θάλασσες που μας στέλνετε από τις εξορμήσεις σας το Σαββατοκύριακο. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε, μακάρι να μπορούσαμε να βρεθούμε τώρα και σε όλες τις θάλασσες ταυτόχρονα. Αλλά αυτό μόνο τα τραγούδια μπορούν να το κάνουν. Άβατον, ο τίτλος του τραγουδιού που προηγήθηκε. Χρήστος Θηβαίος, τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου. Και νομίζω ότι κάπως έτσι ως Σάββατο βλέπουμε τις θάλασσες σήμερα που έχουμε μπει κανονικά στον τροχό της εβδομάδας. Παρ' όλα αυτά, μεγάλη παρηγοριά οι φωτογραφίες σας, καταπληκτικά τα μέρη που μας στέλνετε. Ας μείνουμε λίγο ακόμη στο καλοκαίρι και στις θάλασσες, ειδικά μετά τους τίτλους των ειδήσεων που ήρθαν από το RT News Radio. Νομίζω ότι όλοι το χρειαζόμαστε. Μίλτος Πασχαλίδης τώρα, Μάριος Τόκας και Άλκης Αλκαίος.

Και να που ζούμε φως μου, δεν ισχύει πάντα. Αυτό ήταν το καλοκαίρι στην Αμοργό. Αυτός ήταν ο τίτλος. Διάβασα τον ηλεκτρονικό τύπο. Έφυγε και ο Γιώργος Σουφλιάς, πρώην υπουργός. Σήμερα η κηδεία του. Το αναφέρω γιατί υπάρχουν κάποια πρόσωπα, είτε είναι στην τέχνη, είτε είναι στην πολιτική, όπου και αν είναι, που έχουν έτσι καταγραφεί στο DNA μας, που περίπου μεγαλώσαμε μαζί τους. Και τώρα είναι η ώρα των αποχαιρετισμών. Το διαβάσαμε και αυτό. Θυμήθηκα και την πολύ πρόωρη αναχώρηση του Μάριου Τόκα. Αν ζούσε ο Μάριος Τόκας, που έγραψε και το προηγούμενο τραγούδι, σήμερα θα είχε γενέθλια. Γεννήθηκε σαν σήμερα, το 1954, και έφυγε νωρίς, σε ηλικία μόλις 54 ετών. Ένας συνθέτης πολύ πολύ αγαπητός. Νομίζω ότι ελάχιστοι έχουν καταφέρει σε ένα τόσο σύντομο δημιουργικό βίο να σημαδέψουν έτσι με το έργο τους την ελληνική μουσική. Έγραψε τραγούδια πολύ γνωστά, πολύ αγαπημένα, τα έδωσε σε πολύ μεγάλες, πολύ σπουδαίες φωνές, και το κυριότερο, όλοι μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για εκείνον. Ένας μεγάλος συνθέτης, ένας ευγενικός άνθρωπος, ένας συνθέτης ενωτικός. Στο επόμενο τραγούδι ενώνει την Αλέκα Κανελίδου με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Και τους στίχους εδώ έγραψε ο δικός μας ο αγαπημένος μας Κώστας Φασουλάς. Φυσικά και είναι τα Δίδυμα Φεγγάρια.

Και βέβαια ήταν ο Γιάννης Κότσιρας και ένα ακόμη τραγούδι που έχει δικούς του στίχους, γιατί επιδίδεται με μεγάλη επιτυχία, θα πω εγώ, και στη στιχουργική το τελευταίο καιρό ο Γιάννης Κότσιρας, κυρίως παρέα με τον Νίκο Τερζή, κυρίως για τηλεοπτικά σύριαλ, για τηλεοπτικά τραγούδια. Αυτό εδώ ήταν ανεξάρτητο και ήταν το «Να μ' αγαπάς», Γιάννης Κότσιρας, που σήμερα το βράδυ και αύριο γιορτάζει τα 30 πια χρόνια του στη δισκογραφία. Δύο μεγάλες συναυλίες στο Θέατρο Βράχων, που θα έχει καλεσμένους και αγαπημένους του φίλους. Για παράδειγμα σήμερα Γιώργος Νταλάρας, Δημήτρης Μπάσης και Ελεονόρα Ζουγανέλη, η εκλεκτή καλεσμένη του Γιάννη Κότσιρα στη σκηνή του Θεάτρου Βράχων. 30 χρόνια, πώς πέρασαν έτσι. Εδώ πέρασαν τόσο γρήγορα και οι Πανελλήνιες που γι' αυτές συζητάγαμε πριν. Λοιπόν, διαβάζω: δύσκολα τα πράγματα στην ιστορία, παγίδες στην οικονομία, αρκετές απαιτήσεις στο μάθημα της φυσικής. Αυτά ήταν τα κύρια μαθήματα που διαγωνιζόντουσαν σήμερα τα παιδιά, αλλά τουλάχιστον για τα γενικά λύκεια οι εξετάσεις τελείωσαν. Το καλοκαίρι, ξαναλέω, περιμένει. Λίγο ακόμη θα πρέπει να περιμένουν και οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Εκεί οι εξετάσεις συνεχίζονται με τα μαθήματα ειδικότητας έως και τις 15 Ιουνίου. Και επίσης έχουμε και εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα. Θυμάμαι όταν έδινα εγώ, πέρα από τα κύρια, είχα δώσει και τα ειδικά μαθήματα. Κανένας δεν τα ανέφερε τότε, αλλά εμείς συνεχίζαμε και δύναμε. Οπότε καλό κουράγιο και καλή επιτυχία στα παιδιά που συνεχίζουν να δίνουν. Ναι, υπάρχουν και αυτά. Και εδώ δύο από τους καλεσμένους του Γιάννη Κότσιρα σήμερα, η Ελεονόρα Ζουγανέλη και ο Γιώργος Νταλάρας, παρέα σε αυτό το τραγούδι.

Όλα αυτά τα λόγια που γίναν καράβια στις θάλασσες, η στίχη εδώ του Νίκου Μωραΐτη, η μουσική του Γιώργου Μαριτζάνου. Αυτά ήταν τα πλοία τα μεγάλα, τα πλοία τα μεγάλα που ταξιδεύουν στους ωκεανούς. Στους ωκεανούς που σήμερα έχουν τη γιορτή τους, είναι η Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 70% της επιφάνειας της γης γιορτάζει, γιατί τέτοια έκταση, τόσο μεγάλη, καταλαμβάνουν οι ωκεανοί. Οπότε νομίζω ότι δικαίως τους τιμούμε, δικαίως έχουν την παγκόσμια μέρα τους, τόσο που απειλούνται. Απειλούνται οι ωκεανοί, η θαλάσσια ζωή, η βιοποικιλότητα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, είτε ψαρεύοντας πολύ περισσότερο από όσο αντέχουν οι ωκεανοί, είτε με τη μόλυνση, είτε με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, είτε με την αλλαγή του κλίματος. Αξίζει να έχουν τη γιορτή τους οι ωκεανοί, γιατί είμαστε δεμένοι μαζί τους, ακόμη και αν η δικιά μας χώρα πίου, είτε με την αλλαγή του κλίματος. Αξίζει να έχουν τη γιορτή τους οι ωκεανοί, γιατί είμαστε δεμένοι μαζί τους, ακόμη και αν η δικιά μας χώρα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβλου. Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα στο Ηρώδιο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη επιστρέφει στην Αθήνα σήμερα για να παραλάβει βραβείο ειρήνης σε ένα κόσμο που δεν σταμάτησε ποτέ να πληγώνεται από τον πόλεμο. Μια στατηρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή με 30 έξοχους ερμηνευτές. Λυσιστράτη Λένα Οζουνίδου. Θεά Αθηνά Δήμητρα Γαλάνη. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. 12 και 13 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό

σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

Εδώ είμαστε ξανά, μια επιστροφή στο στούντιο. Είναι η δεύτερη δικιά μας ώρα, εδώ στην Ανατολή της δεύτερης ώρας, στην Ανατολή της εβδομάδας, με την Ανατολή της Μαρίνα Σάτι και του Μανώλη Φάμελου και του Στάθη Δροχώση. Ξεκίνησε αυτή η δεύτερη ώρα και πάλι καλημέρα ή καλό μεσημέρι ή καλησπέρα, ό,τι προτιμάτε, ευχές να είναι, όπως και να τις πούμε. Και βέβαια καλή εβδομάδα. Το ίδιο να ευχηθώ και στην Παναγιώτα Χρονοπούλου, η οποία όχι τώρα, εδώ και μισή περίπου ώρα, είναι εδώ και φροντίζει τους ήχους μας, η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Δεν έχουμε τηλεφωνικό κέντρο σήμερα, το έχουμε πει, δεν μπορούμε να απαντάμε στις κλήσεις. Προσπαθούμε όμως τα μηνύματα που έρχονται και στο Facebook και στο Viber, και έρχονται μηνύματα αρκετά και πολύ σας ευχαριστούμε για αυτά. Να στείλω, λέω, κάποιους πρώτους χαιρετισμούς σε Πέραμα, Γαλάτσι, στον Πλατή Καμπο στη Λάρισα, σε Βούλα, Θεσσαλονίκη, που έχει πολύ κίνηση γιατί το μετρό διαβάζουμε και μαθαίνουμε ότι δεν λειτουργεί, οπότε καλά είναι λίγο ανέκδοτο αυτό. Παρόλα αυτά, καλό κουράγιο με την κίνηση και στη συμπρωτεύουσα. Καλό μεσημέρι στη Σαντορίνη, στην Καλαμαριά, στην Ικαρία, στα Καρδάμιλα της Χίου και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Μαρμάρου. Στη Βόρεια Εύβοια, αυτό έπρεπε να το πω πρώτο, φίλοι εκεί μας είπαν ότι τους ένιωσαν τους σεισμούς, ήταν δυνατοί σεισμοί, τους ένιωσαν και σήμερα και ανησύχησαν, τα λέγαμε την πρώτη ώρα. Θα περάσει, δεν ανησυχούν οι σεισμολόγοι, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε κι εμείς, πάμε να προχωρήσουμε. Καλημέρα στην Τρίπολη, τη Σιτία, τα Ηλίσια, την Κασάνδρα της Χαλκιδικής, το ζεστό Ηράκλειο της Κρήτης, το Λουτράκι, τους φίλους που ταξιδεύουν και έρχονται προς τη γειτονιά μας από το Ναύπλιο. Και πολλούς πολλούς χαιρετισμούς σε έναν φίλο που μας έστειλε μια καταπληκτική φωτογραφία από εκεί που βρίσκεται, δηλαδή από τις Γαλλικές Άλπεις και το Σερ Σεβαλιέ, αν το προφέρω σωστά. Έχω και άλλα μηνύματα, σιγά σιγά, σε λίγο, γιατί τώρα έρχεται τραγούδι απόδρασης. Και μια που μιλάει για αποδράσεις, επιλέξαμε να είναι και η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στο Facebook. Πειραγμένο τραγούδι του Βαγγέλη Γερμανού, το ερμηνεύει εδώ η Θεοδοσία Τσάτσου. Να είχαμε και μια μηχανή να βγαίναμε στους δρόμους.

Μακάρι να μπορούσαμε να το καταφέρουμε κι εμείς αυτό, να σπάσουμε τις αλυσίδες. Νομίζω όμως ότι τα τραγούδια βοηθάνε, βοηθάνε αρκετά. Μια ωραία διασκευή, ένα ωραίο πείραγμα σε αυτό το τραγούδι του Βαγγέλη Γερμανού από την Θεοδοσία Τσάτσου. Και δεν ξέρω αν και στην Οικουμενίτσα είδαν αρκετές έτσι γυναίκες μοτοσυκλετίστριες. Η αλήθεια είναι ότι πέρασαν πάρα πολλές μηχανές από την Οικουμενίτσα αυτό το τρίμερο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί χτες κορυφώθηκε μια τριήμερη διεθνή συνάντηση, παρακαλώ πολύ, μιας λέσχης μοτοσυκλετιστών που ονομάζονται Hells Angels. Είναι λίγο αμφιλεγόμενοι, αλλά όλοι τους βρέθηκαν στο δρέπανο Οικουμενίτσας. Είναι εκείνη η φοβερή και τρομερή τύπη με τα τατουάζ και τα δερμάτινα γυλαίκα και τα μπουφάν, ακόμη και το καλοκαίρι, που κυκλοφορούν με κάτι πανάκριβες τεράστιες μοτοσυκλέτες, κοσμήματα πραγματικά, κυκλοφορούν στους δρόμους όλου του κόσμου. Λοιπόν, οι δρόμοι το Σαββατοκύριακο τους έστειλαν μέχρι την Οικουμενίτσα, την Πάργα, την Πρέβεζα, ακόμη και την Κέρκυρα, περισσότερες από 2.000 μοτοσυκλέτες και περίπου 5.000 αναβάτες, μέλη της λέσχης των Hells Angels, έφτασαν στην Οικουμενίτσα, είτε με πλοία, είτε οδικός από τη Βόρεια Ελλάδα, ακόμη και αεροπορικός από τη μακρινή Λατινική Αμερική ή την Αφρική. Η προηγούμενη συνάντησή τους, πάλι στα ίδια μέρη, είχε γίνει το 2015. Φαντάζεστε τι έγινε εκεί στους δρόμους της Οικουμενίτσας από τα ξημερώματα της Παρασκευής: πορείες μηχανοκίνητες, εξατμίσεις, μουσικές, πανάκριβες μοτοσυκλέτες, ρυθμοί Hells Angels κανονικά. Φυσικά, πολλοί από τους χιλιάδες αναβάτες θα συνεχίσουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα. Θα συνεχίσουν και αρκετοί από εσάς θα μπορέσετε, θα καταφέρετε να τους δείτε. Άλλωστε, είναι τόσο μα τόσο ευδιάκριτοι. Έχουμε και εμείς τις δικές μας μοτοσυκλέτες και ανεβαίνουμε. Την επόμενη τη λένε Ντόλι.

Ναι, πριν είχαμε τον Λουκιανό Κλειδόνη και την τόλη του, τη μηχανή του από το Λουκι Λουκ αυτό. Άλλωστε και το τραγούδι ήταν το «Ένας φτωχός και μόνος καουμπόι». Και αμέσως μετά ήρθε η Μαρία Παπαγεωργίου και το ήδη πολύ αγαπημένο «Υπάρχει κάποιος» του Λευτέρη Σαμσόν και της Κατερίνας Γκιώκα. Ένα τραγούδι το οποίο θα υπάρχει στο ολοκένουργιο άλμπουμ της Μαρίας Παπαγεωργίου που κυκλοφορεί τώρα, όπου να είναι, αυτές τις μέρες. Μπορεί και σήμερα, τι να σας πω, αλλά το περιμένουμε. Αυτό ήταν το «Υπάρχει κάποιος», ένα τραγούδι που με ωραίο και εύληπτο τρόπο ασχολείται με το θέμα της αγχώδους διαταραχής. Άλλωστε η στίχη της Κατερίνας Γκιώκα είναι επηρεασμένη από τα ανάλογα βιβλία που έχει γράψει η ίδια η Μαρία Παπαγεωργίου για αυτά τα θέματα. Πώς να πείσουν τώρα τα τραγούδια σε τέτοιες περιπτώσεις? Ίσως θα πρέπει να διαλέξουμε τραγούδια που να λένε πως όλα είναι ωραία και να το προσπαθούν κιόλας. Για να ακούσουμε την Τζοάννα Ντρίγκο.

Πολύ τα αγαπάμε τα ειλικρινή τραγούδια. Ένα τέτοιο τραγούδι και αυτό από την Τζοάννα Τρίγκο, το έγραψε η ίδια. Αυτό ήταν το Όλα Είναι Ωραία, και μακάρι κάπως έτσι να κυλήσουν οι μέρες μας, οι ζωές μας και βεβαίως αυτή η εβδομάδα. Βεβαίως κάποιοι άλλοι έρχονται λίγο διαφορετικά, δηλαδή μεταξύ αστείου και σοβαρού, όπως το επόμενο τραγούδι, το οποίο έρχεται και φορά μπότες για να έρθει μέσα στο καλοκαίρι, και μαζί έρχεται και μία φωνή που έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Ε, καλά, το ξέρουμε όλοι. Χρόνια πολλά και καλά στην Άνση Σινάτρα. Παίρνει φορά.

Καλά, τι τραγούδι και αυτό. Νομίζω δεν υπάρχει πάρτι για πάρτι που να μην το έχουμε χορέψει αυτό το τραγούδι. These boots are made for walking. Νάνσι Σινάτρα, με όνομα βαρύ σαν ιστορία, όπως λένε, η κόρη του Φρανκ Σινάτρα, η οποία τα κατάφερε πολλά, κατάφερε να δημιουργήσει και να διαγράψει το δικό της στυλ, τη δικιά της ιστορία. Βρέθηκε όχι μόνο στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο και σαν δημιουργός και σαν ερμηνεύτρια. Τώρα, μια που γεννήθηκε το 1940 η Νάνσι Σινάτρα, βρίσκεται στο σπίτι της στο Palm Springs και συνεχίζει τις δραστηριότητές της, κυρίως τον πολιτικό της λόγο και την ακτιβιστική της δράση. Μας χάρισε τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και μπράβο της, γιατί δεν έμεινε στη σκιά του πατέρα της, διαμόρφωσε τη δικιά της έτσι καλλιτεχνική προσωπικότητα. Και επειδή το προηγούμενο τραγούδι τάσπασε, με το Σπάστα Φλόρα, το Μεσχέ Μινιμάλ και την Εφέλη Φασούλη, φτάνουμε στους τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τρίτο ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ. Τεχεράνη απειλεί με επέκταση του πολέμου. Πλήγματα σε Ισραηλινές βάσεις και ιρανική πετροχημική μονάδα. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθοι της Ιεμένης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προέβη σε νέα ανάρτηση στο Truth Social και ανέφερε ότι Ισραήλ και Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως να πυροβολούν. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παρέτησής του, ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι. Θεωρώ ότι εξελίσσεται καλά για την ώρα το φαινόμενο, δήλωσε στο Earth News Radio ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή. Επαιτειακή συναυλία στις 9 απόψε το βράδυ στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Γενικά έθρος ο καιρός, έως 31 βαθμού στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και είδη γηινής, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης.
2: Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πηγαίνει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Μανώλης, καρδιά σε τέσσερις χορδές» στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Παίζουν Γεράσιμος Γενατάς, Πένι Μπαλτατζή, Βανέσα Δαμοπούλου, Αργύρης Αγγέλου. Στο ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη, η Πίτσα Παπαδοπούλου. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
3: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ είμαστε ξανά με επιστροφή στο στούντιο αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων που τους ακούσαμε και χαρήκαμε όπως χαιρόμαστε. Άλλωστε πάντα με τις ειδήσεις της επικαιρότητας, ξέρετε εντός εισαγωγικών έτσι, για να μην μπερδευτούμε αυτό το ρήμα της χαράς. Και είπαμε να φέρουμε εδώ τη χάρτινη ηρωίδα του Νίκου Παναγιωτόπουλου, γιατί από εκεί εμπνεύστηκε την ηλαγιαλή του ο Ορφέας Περίδης, από ένα βιβλίο του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Και μαζί έγινε και ένα από τα πιο γνωστά και πιο αγαπημένα τραγούδια του Ορφέα Περίδη, και αυτό έτσι όπως το ακούσαμε εδώ, στην νεότερη, την πιο πρόσφατη εκδοχή του. Μιλώντας για βιβλία, για χάρτινες ηρωίδες, μιλώντας για λογοτέχνες, νομίζω ότι αξίζει να πούμε ότι δόθηκαν και τα κρατικά βραβεία λογοτεχνίας και για φέτος. Λοιπόν, το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος απονεμήθηκε φέτος ομόφωνα στον Μίνο Ευσταθιάδη για το έργο του «Σου γράφω από την κοιλιά του Κτίνους», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Δεν είναι και λίγο ένα τέτοιο βραβείο, και μάλιστα να δίνεται ομόφωνα. Είναι ένα βιβλίο που έχει ακουστεί πολύ. Δεν έχω προλάβει να το διαβάσω ακόμη, αλλά θα προσπαθήσω να το διαβάσω. Ταυτόχρονα, στην τελετή που έγινε για τα βραβεία, σημαντικοί νεοελληνιστές από ολόκληρο τον κόσμο τιμήθηκαν για την προώθηση των ελληνικών γραμμάτων μέσα από το έργο τους. Διακεκριμένοι μεταφραστές, επιστήμονες και δάσκαλοι που έχουν συμβάλει καθοριστικά στην προώθηση της ελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας διεθνώς. Ήταν εδώ κόσμος από το Παλέρμο, το Μόντρεαλ, το Λονδίνο και την Γρανάδα. Πάρα πολύ ωραία βραβεία, πάρα πολύ ωραία βιβλία. Και τώρα εδώ στο βιβλίο της ζωής. Ακόμη το ξεφυλίζουμε, ακόμη.

Έργο είναι η ζωή. Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Πέτρου Μάλαμαν, Λεωνίδας Μπαλάφας στη μουσική, Πάνος Δημητρόπουλος στους στίχους. Και αν μιλήσουμε για ζωή που μοιάζει με έργο, ίσως θα έπρεπε να σταθούμε σε έναν άνθρωπο που τον σκεφτήκαμε για μια ακόμη φορά σήμερα και είχαμε πολύ στενοχωρηθεί. Σχεδόν είχαμε σοκαριστεί. Το 2018, μια τέτοια μέρα σαν σήμερα, 8 Ιουνίου, όπου ο Άντωνι Μπουρντέν έβαλε τέλος στη ζωή του με δική του πρωτοβουλία στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου στη Γαλλία. Αν δεν τον θυμόσαστε, σίγουρα θυμόσαστε τις εκπομπές του της Μαγειρικής. Ένας πολύ ροκ νεοϊρκέζος μάγειρας και συγγραφέας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών. Τον είχαν πει αληθινό ροκ στάρ, τον είχαν πει Τζακ Κέρουακ της Μαγειρικής. Στην πορεία του έλαβε σχεδόν κάθε βραβείο που η βιομηχανία του φαγητού και της τηλεόρασης είχε να προσφέρει. Αλυσμόνητες οι εκπομπές του, απίστευτες πραγματικά, τις βλέπουμε ακόμη με αμύωτο ενδιαφέρον. Ήταν ασεβής, ήταν ειλικρινής, ήταν περίεργος, ήταν και αμήλικτος, κάπως έτσι τον χαρακτήριζαν, αλλά ταυτόχρονα είχε και μια ευγενική ροκ ψυχή, η οποία ήταν απολύτως ευδιάκριτη και πολύ ευαίσθητη, όπως αποδείχτηκε. Έρχεται το μοναδικό τόσο αγαπημένο τραγούδι που μιλάει για τις συνταγές μαγειρικής και που γνωρίζουμε στην ελληνική μουσική. Έρχεται φυσικά από τους Χαΐνιδες, οι οποίοι Χαΐνιδες έχουν σήμερα τη μεγάλη τους συναυλία στην Τεχνόπολη.

Αχ, πώς περνούν οι άνθρωποι, με ένα γεια σου οι άνθρωποι από τα ωραιότερα τραγούδια ενός εξαιρετικού δίσκου που είχε τίτλο «Ανάσα, η τέχνη της καρδιάς» και τι ωραίος τίτλος και αυτός. Η Δήμητρα Γαλάνη όχι μόνο ερμήνευσε μαζί με χοροδία, αλλά έγραψε εδώ και τη μουσική. Μουσική προφανώς επηρεασμένη από τα υπηρώτικα τραγούδια και τα μυρολόγια. Η Λίνα Νικολακοπούλου έγραψε τους στίχους. Θα μιλήσουμε για τα υπηρώτικα, αλλά ένα τραγούδι μετά, στον επίλογο της εκπομπής, γιατί το ξέρετε, έχουμε μια πολύ όμορφη και πολύ σημαντική εκδήλωση στην ΕΡΤ το βραδάκι. Πριν από αυτό όμως, επιτρέψτε μου να στείλω χαιρετισμούς και καλή βδομάδα σε κάποια υπέροχα μηνύματα και λόγια και φωτογραφίες και βίντεο από Κοζάνη, Καλυθέα, Σπάτα, Πτολεμαΐδα, Ιεράπετρα, Καρδίτσα, Κέρκυρα και Κέρκυρα ξανά. Μια άλλη φίλη είδε και τις μηχανές που λέγαμε, τους Hells Angels. Επίσης στην Αύπακτο, στις Ράχες της Ικαρίας, στο Καρπενήσι, στο Κακόβατο, αν το λέω καλά, της Ηλίας, στα Γρεβενά, στο Φίλο με τις ωραίες φωτογραφίες, στην Πηλαία, στην Κηφισιά της Θεσσαλονίκης, στην Ερμιόνη, στο Βόλο, στο Φάληρο, στη Λαμία, στο Μεταξουργείο, στην Κερκίνη, στον Ασπρόπυργο, στο Φιλόπτο Όσλο που είναι στη Νέα Σμύρνη, στο Ζωγράφου και στο φίλο που ταξιδεύει προς την Ελαφώνησο στα Χανιά. Χάλια προορισμός, χάλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα λόγια. Ένα ακόμη επηρεασμένο από τα υπηρώτικα τραγούδια έρχεται εδώ, η Αφροδίτη Μάνου. Το έγραψε και το τραγουδά.

Υπηρώτικο τραγούδι, μυρολόι μου, ήταν η Αφροδίτη Μάνου παρά με χοροδία, υπηρώτικη μουσική, αυτή η απίστευτη αρχαία μας μουσική, ανατριχιαστική σχεδόν και μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, και έτσι θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα στα Γιάννενα με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, τον Δημήτρη Φαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ίνορο, ένας πολύ ιδιαίτερος τρόπος για να μπερδευτεί η υπηρώτικη μουσική με τα κλασικά όργανα, με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, μια δημιουργική σύμπραξη με ελεύθερη είσοδο εκεί στον υπέροχο χώρο του Ιτσκαλέ, εκεί στο Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων, στον Αύλιο Χώρο, μια συναυλία που θα μεταδοθεί και από εμάς από το δεύτερο πρόγραμμα. Είναι η Έλενα Διάκου ήδη εκεί και ετοιμάζεται, στις 9 θα γίνει αυτό, και βεβαίως και από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, 60 χρόνια δημόσιας τηλεόρασης, 77 χρόνια για την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Μια γιορτή σήμερα το βράδυ με τη μουσική της Υπήρου και με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής και με τον Δημήτρη Φατή. Θα μεταδοθεί και ζωντανά. Μείνετε συντονισμένοι. Ξέρω ότι πολλοί είναι εκείνοι που την περιμένουν αυτή τη σύμπραξη σήμερα. Η μουσική διεύθυνση από τον αρχιμουσικό Στάθη Σούλη και η ενορχήστρωση από τον Γιάννη Γκίκα. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ την Παναγιώτα Χρονοπούλου που φρόντιζε τον ήχο μας. Η Ελένη Γιανοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές. Η Βάνα Δαφέρμου έρχεται, παραδοσιακό, υπηρώτικο και πολύ συγκινητικό στον επίλογο, από το Δημήτρη Φαντή. Επιλογές. Η Βάνα Δαφέρμου έρχεται, παραδοσιακό, υπηρώτικο και πολύ συγκινητικό στον επίλογο,

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
5: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

0: στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Ο Γιώργος Φρατζολάς έγραψε μουσική για στίχους και την Κουλιά τραγούδισε το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Οκεανός». Ξεκινήσαμε έτσι την εβδομάδα και την εκπομπή. Καλή εβδομάδα σε όλους από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να θυμηθούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. 150 ηγέτες από όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια της Συνόδου για τη Γη στο Ρίο Ντετζανέιρο αποφάσισαν και υπέγραψαν τη συνθήκη για την βιοποικιλότητα σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την εξαφάνιση σπανίων ειδών από το ζωικό και το φυτικό βασίλειο. Από το 2009 η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και βέβαια όλοι γνωρίζουμε ότι οι ωκεανοί καταλαμβάνουν πάνω από το 70% της επιφάνειας της γης, έχουν συνδεθεί με την ανθρώπινη εξέλιξη και δεν ξέρω πώς γίνεται ενώ υπάρχει όλη αυτή η προστασία και η Παγκόσμια ημέρα να υπάρχει τόση ρύπανση και στους ωκεανούς, αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να το συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Μπορούμε μόνο να σας συστηθούμε. Παναγιώτα Χρονοπούλου στη φροντίδα του ήχου, Βάνα Δαφέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλό σας βρίσκουμε και σήμερα. Μια μέρα σαν σήμερα, το 1951, γεννήθηκε η Bonnie Tyler, η Ουαλή τραγουδίστρια, που είναι γνωστή για τη χαρακτηριστικά δυνατή και βραχνή φωνή της. Αυτό το βραχνή ήρθε μετά από μια εγχείρηση φωνητικών χορδών που παρά τις συμβουλές του γιατρού μίλησε πριν θεραπευτεί πλήρως και έδωσε αυτή την χαρακτηριστική βραχνή χρειά στη φωνή της.

Θα θυμάστε αυτά τα περασμένα καλοκαίρια, όσοι τουλάχιστον τα προλάβατε και τα ζήσατε, με την Bonnie Tyler στην παραλία να ακούτε το τραγούδι ή σε κάποιο μπαρ και να χορεύετε με αυτό. Και πάμε, γιατί επειδή μας θύμισε καλοκαίρι, πάμε με το καλοκαίρι, ή μάλλον με το καλοκαιράκι. Φατμέ και Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας και Γιάννης Γιοκαρίνης τραγουδούν παρέα.

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα και Ελένη Γιώγα έγραψαν. Ο Γιάννης Κότσιρας τραγούδησε το 7 ποτήρια. 30 χρόνια στη δισκογραφία γιορτάζει αυτό το καλοκαίρι ο Γιάννης Κότσιρας και ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων απόψε και αύριο με καλεσμένους του απόψε τον Γιώργο Νταλάρα, τον Δημήτρη Μπάση και την Ελεονόρα Ζουγανέλη και αύριο τον Μίλτο Πασχαλίδη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον Φίβο Δελιβοριά και πάμε να συναντήσουμε νέους δημιουργούς που φτιάχνουν ωραία τραγούδια σαν αυτό εδώ. Είναι παραδοσιακό τραγούδι από το Μεξικό με την μετάφραση, με την διασκευή του Σταύρου Τσαντέ, ο οποίος τραγουδά εδώ παρέα με τη Σόφι Λάις.

Αυτή ήταν η Γιορώνα, Σπύρος Τσαντές και Σόφι Λάις. Θα τους ακούσουμε αυτή την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Λόφο του Φιλοπάπου, που ξανανοίγει τις πύλες του στις καλοκαιρινές συναυλίες, και φιλοξενεί αυτή την Τετάρτη 10 Ιουνίου τους Σόφι Λάις, τον Κωστή και τον Σταύρο Τσαντέ. Είναι τρεις καλλιτέχνες από τη νέα γενιά τραγουδοποιών που ενώνουν τις φωνές και τη δημιουργική τους φαντασία για να παρουσιάσουν μια μουσική παράσταση εμπειρία σαν μια τελετή υποδοχής του φετινού καλοκαιριού. Τετάρτη, είπαμε, 10 Ιουνίου στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, και εκεί κάτω από τον ανοιχτό Αττικό ουρανό τα τραγούδια τους θα συνδιαλεχτούν με αγαπημένα τους κείμενα, ποίηματα, αλληλοεκμυστηρεύσεις, και θα αφορούν πάντα τα ερωτήματα που ανοίγει το καλοκαίρι σαν μια εποχή που ο χρόνος πυκνώνει και οι άνθρωποι μετασχηματίζονται. Όλα αυτά θα συμβούν την Τετάρτη 10, και αν θέλετε να βρεθείτε και εσείς εκεί στο Λόφο του Φιλοπάπου και να απολαύσετε αυτούς τους τρεις καλλιτέχνες από την νέα γενιά τραγουδοποιών, μπορείτε απλώς τώρα να μπείτε στο Viber του Δεύτερου, να στείλετε όνομα, τεπώνυμο και τηλέφωνο, και θα σας ειδοποιήσουμε με προσωπικό μήνυμα για το ποιοι ήταν οι τυχεροί που κέρδισαν τις προσκλήσεις. 1, 2, 3. Σαν χθες είναι το τραγούδι που ακούμε από τον Κωστή. Ο Κωστής, ο οποίος γράφει και τους τοίχους, ο Κωστής Χρήστου, και ο Θωμάς Παπαθανάσης την μουσική.

Αυτό ήταν μια τελευταία φορά το σαν χθες, το τραγούδι που ακούσαμε από τον Κωστή, και πάμε να ακούσουμε Μανώλη Χιώτη από τον Δημήτρη Λιάτσο, ο οποίος κάνει όλα τα όργανα με τη φωνή.

0: Χαιρετής Μάμπο θα μπορούσαμε να πούμε εδώ, αλλά μπορούμε να σας πάμε εκεί που θα μάθετε περισσότερα πράγματα για τον Μανώλη Χιώτη. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πηγαίνει θέατρο στην παράσταση Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Μιλάμε για το θεατρικό έργο Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις χορδές σε σκηνοθεσία της Ιώλης Ανδρεάδη, που έρχεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, ένα ξεχωριστό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη, με τους Γεράσιμο Γιαννατά, Πέννη Παλτατζή, Βανέσα Δαμοπούλου, Αργύρη Αγγέλου, Βασίλη Μαριέτη, Ελένη Μισχοπούλου, Κωνσταντίνο Μουτσάφη, Θάνο Κόνιαρη, και με πολλούς μουσικούς να παίζουν επί σκηνής. Στο ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Πίτσα Παπαδοπούλου, και πολλά άλλα που θα δείτε εκεί αν μπείτε στα κοινωνικά δίχτυα του δεύτερου προγράμματος, στο Facebook και στο Instagram. Βρείτε τη σχετική ανάρτηση και αφήσετε ένα σχόλιο με το όνομά σας, και βέβαια οι νικητές και οι νικήτριες θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Η παράσταση αυτή είναι αυτή την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Πάμε για ενδιαφέροντα μηνύματα και επιστρέφουμε με τραγούδια.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας, με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μυστικά πως αγαπώ, σε κανέναν δεν θα πω. Ο Δημήτρης Φαντής τραγούδησε αυτό το αρμένικο τραγούδι με τους στίχους του Δημήτρη Φαντή, τους ελληνικούς. Να σας θυμίσουμε ότι απόψε το βράδυ στις 9 θα ακούσετε από το δεύτερο πρόγραμμα τη συναυλία από τα Ιωάννα, όπου η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ συμπράττει με τον Δημήτρη Φαντή και θα κάνει την ζωντανή μετάδοση η Έλενα Διάκου για το δεύτερο πρόγραμμα. Και αυτό που ακούμε είναι ένα ορχιστρικό με τον τίτλο Τσάμικος του Νίκου Πλατήραχου, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του, χρόνια του πολλά και καλά. Το έχουμε ξαναπεί ότι ο Νίκος Πλατήραχος έχει γράψει το σηματάκι του δεύτερου προγράμματος και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και πάμε να τον ακούσουμε να τραγουδά μαζί με την Νεφέλη Φασούλη αυτό το τραγούδι, το «Χαράματα γεννήθηκα», που έρχεται αμέσως τώρα.

Ο Βάνος Μαλαχίας, έγραψε το τραγούδι και το τραγούδισε η Ασπασία Στρατηγού με τον τίτλο «Αύριο», και πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Μιστακίδη, ο οποίος έχει και, και αυτό στη δική του γιορτή αυτήν την Τετάρτη στην Τεχνόπολη, και θα έχει και πολλούς καλεσμένους, αλλά θα δώσει και άλλη μια συναυλία στις 15 του Ιωνίου στην Μονή Λαζαριστών. Εδώ τον ακούμε σε τραγούδι που έγραψε ο Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης με τον τίτλο «Όταν θα φεύγω».

Και εδώ στα τελευταία 10 λεπτά της εκπομπής, να θυμηθούμε ότι μια μέρα σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάριος Τόκας, αυτός εξαιρετικός συνθέτης και στιχουργός. Αλλά εδώ ο Μάριος Τόκας γράφει τη μουσική, ο Φίλιππος Γράψας έγραψε τους στίχους, και στέλνουμε τα χαιρετίσματα στη Σαντορίνη, το Ηράκλειο της Κρήτης, το Γαλάτσι, τα Ιωάννινα, την Πηλαία, και από όπου άλλο έχετε επικοινωνήσει μαζί μας χωρίς να γράφετε περιοχές. Και πάμε να ακούσουμε Μάριο Τόκα με στίχους του Μάριου Τόκα στο τραγούδι «Σε χίλιους δυο μπελάδες» με το Μανώλη Μητσιά.

Καφετίδης και Χάρης Αλεξίου στο εξάρτημα. Άλλα τα χαιρετίσματα στο Γόργο Όμιλο της Φιλιππιάδας, στη Νέα Σμύρνη, στο Κηλικείο το Λουτράκι, στην Ηλιούπολη και από όπου αλλού επικοινωνήσατε μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 2. Ευχαριστούμε τη Χρυσούλα Αντωνιάδη που φρόντισε τα του ήχου. Από τη Βάναδα Φέρμου, γεια και χαρά, να είστε καλά. Μάριος Στόκας, Αράντσα Λεβιζάτος και Γιάννης Πάριος στο Σημάδι.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

Λοιπόν, για τον Κώστα από το πάρκο και μόνο θα έλεγα Χρυσούλα. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Το γράφει ένα μήνυμα, μάλλον ο Κώστας ο ίδιος είναι. Λοιπόν, δεν έχει σημασία όμως, την αφιέρωση την κάναμε. Στο ξεκίνημα, εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, από το πάνω Χρυσοστόμου. Μόλις τώρα μπήκατε στις ροκ συναναστροφές.

Σας ευχαριστώ βέβαια για όλα αυτά τα μηνύματα που στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Ροκ Συναναστροφές. Βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε και θα απαντήσουμε και πάλι σε όλες τις ερωτήσεις που ήδη διαμορφώνονται. Να είστε πάντα καλά και βέβαια με το Viber, με το γνωστό τρόπο, βάλτε στην αναζήτηση του Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και έτσι επικοινωνούμε και από εκεί.

Πριν από πολλά χρόνια αυτό, η ροκ πλευρά του Λάκη Χαλκιόπουλου με τους Folder εδώ, απόψε θα ζήσω για μένα και ο επόμενος δεν είχε άλλη πλευρά, μόνο ροκ είχε και άντε και κάποια blues.

Για τον Θόδωρο Παπαντίνα, τον Τέρι Παπαντίνα, έχουμε μιλήσει πολλές φορές από την εκπομπή μας. Ένας από τους σπουδαιότερους, όχι μόνο γενιάς του, όχι μόνο εκεί στη Βόρειο Ελλάδα, αλλά έκανε και πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Έφυγε νωρίς από αυτόν τον κόσμο. Αλλά τι είναι νωρίς και τι είναι αργά για κάποιον που έζησε το τρίπτυχο του rock and roll μέχρι το τέλος, από την αρχή μέχρι το τέλος, θα έλεγα. Χαίρομαι πολύ που φίλοι μουσικοί μας ακούν εδώ σε αυτή την εκπομπή, επικοινωνούν μαζί μας, που έχουν ζήσει εκείνα τα χρόνια, που έχουν παράξει αυτές τις μουσικές, κάποιοι από αυτούς, και χαίρομαι διπλά που όλα αυτά που λέμε εδώ και μεταδίδουμε δεν είναι αποδηγήσεις από το ότι μας είπε κάτι κάποιος, αλλά περισσότερο βιωματικά. Ο Χρήστος Κουτσούρης λοιπόν, drummer για αυτό το ηχογράφημα που θα ακούσουμε τώρα, που έπαιξε βέβαια με τον Παπαντίνα, ήταν σε αυτό το τρίο T for Trouble, όπως ονομάζεται και η συγκεκριμένη δουλειά, με τραγούδια ηχογραφήσεις. Let's Go Surfing είναι ο τίτλος της δουλειάς για τους T for Trouble, έτσι. Τρίο εδώ, ο Παπαντίνας στις κιθάρες βέβαια, ο Κουτσούρης στα drums και ο Γιώργος Κωστόπουλος στο μπάσο. 15 τραγούδια έφτασαν στα χέρια μου, δεν το είχα αυτό το CD. Όπως μου έγραψε ο Χρήστος, είχε κάνει CD αυτές οι ηχογραφήσεις που έκανα με τον Παπαντίνα και το έστειλε εδώ για την εκπομπή μας. Τον ευχαριστώ και μεταδίδουμε ένα από αυτά που έχει τον τίτλο Night Circles.

Tea for Trouble, λοιπόν, ένα ωραίο, μια ωραία δουλειά με μαζεμένα 15 τραγούδια, 15 συνθέσεις για να ακριβολογώ. Κάποιες από αυτές ήταν και με τους Bicycle. Εδώ από το 3 ο Παπαντίνας είναι γνωστό πως έπαιξε και με τον Παύλο Σιδηρόπουλο κάποια στιγμή. Για τον Παύλο έχουμε δύο συναντήσεις εδώ στην εκπομπή μας τώρα. Η μία αμέσως αυτή τη στιγμή έρχεται με το σχήμα των Σπυριδούλα σε άλλη εκδοχή και αυτό εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαρλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Σταματάμε μέχρι νεωτέρα στις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Δεν έχουμε εμπλοκή, απαντά ο Λευκός Οίκος, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε να σταματήσουν αμέσως οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του επικαλείται προσωπικούς λόγους. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια. Κάθε συχαστική σεισμολόγη σε εξέλιξη αυτοψίες. Την πέμπτη απολογία του Παλαιστίνιου που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Επαιτειακή συναυλία στις 9 απόψε το βράδυ στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές προσέφερε η ΕΡΤ σε 8 σχολικές μονάδες του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, τα ηπειρωτικά κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Πόσο επίκαιρο, πάντα επίκαιρο. Πρόγονε πίθη και εσύ τι λες, με τη φωνή του Γιάννη Παλαμίδα. Στο δεύτερο πρόγραμμα, στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Rock Συναναστροφές. Εδώ μιλάμε για δύο από τα βασικά, θα έλεγα ιδρυτικά μέλη των Magic the Spell από τη δεκαετία του 80 και λίγο πριν, γιατί ο ντράμερ, ο Θοδωρής Βλαχάκης και ο μπασίστας, ο Γιώργος Καρλάτος έγραψαν αυτό το τραγούδι, πρόγονε πίθηκε, εσύ τι λες. Και οι παλιότεροι ακροατές της εκπομπής μας θα θυμούνται, έχουν περάσει αρκετά χρόνια, από το 2012-2013, από το 2011 το συζητήσαμε εδώ με τον Γιώργο, τον Γιώργο Σκαρλάτο, εκείνο το σχήμα με το όνομα Art Telepaths. Κάναμε συνεντεύξεις εδώ, ήρθε η ώρα για ένα άλμπουμ που κυκλοφορεί αυτή την εποχή και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στον μπάσο και στο δημιουργικό κομμάτι βέβαια των τραγουδιών, όπως έκανε σε εκείνη όλη την πρώτη περίοδο ο Γιώργος Καρλάτος. Πολλά από τα αγαπημένα τραγούδια του σχήματος φέρουν και την υπογραφή του. Τώρα λοιπόν με τους Art Telepaths.

Αυτό που θέλω. Αυτός ήταν ο τίτλος του τραγουδιού των Art Telepas, του σχήματος δηλαδή του Γιώργου Σκαρλάτου. Θα επανέλθω περισσότερα σε αυτό και προηγουμένως λέγαμε για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Εδώ θα συναντήσουμε μεταφορικά, όχι και ουσιαστικά, γιατί θα παίξουμε και τραγούδι και το άλλο σχήμα με το οποίο στο τέλος της πορείας του και της καλλιτεχνικής και της ζωής βέβαια ήταν και σε συναυλίες και δισκογραφούσε. Μιλάμε για τους απροσάρμοστους. Σε σχήμα των απροσάρμοστων ο Κυριάκος Δαρύβας, ο ντράμερ, και ο Αλέκος Αράπης βέβαια, και ο Βασίλης Πετρίδης, ο Οδυσσέας Γαλανάκης, έτσι. Αυτή η παρέα εκεί. Αλλά εν προκειμένου για τον Δαρύβα θέλω να σας μιλήσω, τον Κυριάκο, ο οποίος έχει πάρει στην πλάτη του όλη αυτή την ιστορία με τη μεγάλη γιορτή για τον Παύλο Σιδηρόπουλο εδώ και καιρό. Αυτή τη μουσική παράσταση που διοργανώνεται κάθε χρόνο και περισσότερες φορές ίσως και από μια φορά το χρόνο, από φίλους, συνεργάτες του Παύλου και ανθρώπους που τον επηρέασαν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, παίζουν το ρεπερτόριο αυτό το αγαπημένο και αυτή τη φορά την Παρασκευή 26 του μήνα στην Τεχνόπολη θα είναι η κεντρική συναυλία της Αθήνας. Θα μας δοθεί ευκαιρία να πούμε περισσότερα βέβαια με τον Κυριάκο Δαρύβα στο επόμενο διάστημα, στις αμέσως επόμενες μέρες, αλλά τώρα σας στέλνω ένα από εκείνα τα ωραία που είχε το άλμπουμ «Χωρίς μακιγιάζ» του 1989 και δεν είναι άλλο παρά αυτό εδώ. Σας θυμίζει κάτι?

πληροφορήθη ότι ο ΜΑΣ Αναρχικών ενεκλείστη στο Πολυτεχνείο με σκοπό τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων όσον αφορά την τάξη ασφάλεια και ήπιον κλίμα των πολιτών. Δεν μπορεί μία μικρά πλειοψηφία. Εγώ διέταξα. Σκέψη καμιά. Εγώ διέταξα. Ούτε

της Εθνικής Συμφιλίωσης. Και επειδή υπάρχουν και αυτά τα παιδιά, να στείλω στα άλλα παιδιά εκεί στο Χαλκούτσι, στους φίλους μου, το επόμενο.

Δεν αντέχω να βλέπω τους ανθρώπους τους δρόμους. Τα παιδάκια να ζουν μέσα στους υπονόμους. Δεν αντέχω την ομάδα μου να χάνει. Δεν αντέχω ένα βλάκα που την κάνει. Δεν αντέχω τη δικιά σου παρουσία. Και μπερδεύομαι και χάνω την ουσία. Get out of my life, you crazy motherfucker. Drop dead now. Αφήσεις γιγάντων γελάνε στους τοίχους. Με πρότυπα ανθρώπων που γουστάρουν αυτοί. Και λίγο πιο κάτω διαβάζω τους τοίχους.

0: Παντωμένο σκηνάκι που το κόβει ξηράφι.
1: Καλά, μην κάνεις έτσι. Φεύγω τώρα. Φεύγω, αλλά ενδέχεται να έρθω αύριο πάλι στις 3 εδώ με τις ροκ συναστροφές. Γιατί τώρα αμέσως ο Σιδηρής Πρίντεζης στο κλειδί του Σολ. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια για σήμερα. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας. Καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. «Βάκχες», αρχαίο θέατρο επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
8: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
10: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Με τον κιθαριστικό ήχο του Μανώλη Ανδρουλιδάκη σας λέμε την καλησπέρα, την καλή εβδομάδα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη στον ήχο, ο Σιδηρής Πριντίζης στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Baby Born ο τίτλος από το οργανικό θέμα με το οποίο αρχίσαμε, και αυτό το baby, το μωρό μου δηλαδή, ως προσφώνηση θα μας πάει παρακάτω. Πρώτα με ένα τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και τη Στασούλα Στομαίδου με την Κατερίνα Κόρου.

Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη που τραγούδησε ο Μανώλης Λιδάκης, «Μωρό μου», ο ίδιος τίτλος με το τραγούδι με την Κατερίνα Κόρου που ακούσαμε λίγο πριν. Να πάμε τώρα πίσω, να πάμε στις 78 στροφές, στη Μαρή Κανίνου. Αλλά εδώ δεν είναι τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, παρότι αναφέρει και εδώ το «Μωρό μου» μέσα. Είναι ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Γεράσιμος Κλουβάτος με το Χαράλαμπο Βασιλιάδη.

Το τραγούδι που ακούσαμε λίγο πριν, το «Μωρό μου», δηλαδή το «Γεράσιμο Κλουβάτου» και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, υπήρχε και στον πρώτο προσωπικό δίσκο της Ελευθερίας Σαρβαντάκη το 1984, που υπήρχαν επανεκτελέσεις παλιών τραγουδιών και ανάμεσά τους και το «Χρόνια τώρα μακριά σου λιώνω», αυτό που μόλις ακούσαμε. Να κρατήσουμε το «Μακριά». Όχι όμως χρόνια μακριά, μακριά σου ένα χρόνο. Η Τζένι Καρέζη τραγουδά Μίμη Πλέσα και Αλέκο Σακελάριο.

τώρα και τα δύο προηγούμενα τραγούδια, και αυτό που ακούσαμε από την Τζέννη Καρέζη και αυτό από την Ελευθερία Αρβανιτάκη, τα έχει τραγουδήσει, τα έχει διασκευάσει και τα έχει τραγουδήσει σε ζωντανή ηχογράφηση η Μάρθα Φριτζίλα, την οποία εδώ θα την ακούσουμε σε ένα όχι από τα πιο γνωστά τραγούδια ίσως του Μανώλη Χιώτη.

Από ζωντανή ηχογράφηση λοιπόν, «Μην περιμένεις άδικα», ο τίτλος από το τραγούδι του Μανολιχιώτη που ακούσαμε από τη Μάρθα Φριτζίλα, και θα κλείσουμε το ημίωρο με την ματιά του Μιχάλη Τερζή στο Μάρκο Βαμβακάρη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Πέραχώρα, στην Κορινθία. Επιτόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, ενώ 5 αεροσκάφη πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, υφυπουργός εθνικής οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Σταματάμε μέχρι νεοτέρας τις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του επικαλείται προσωπικούς λόγους. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή, οι 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την Πέμπτη, η απολογία του Παλαιστίνιου που κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. 6 νεκροί και 7 τραυματίες από έκρηξη σε σταθμό υγροποιημένου αερίου στο Ουσμπεκιστάν. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ ξεκινήσαμε με τον Γιώργο Νταλάρα στο δεύτερο ημίωρο, στο δεύτερο πρόγραμμα, να τραγουθά Μιχάλη Τερζή. Σας είπα ότι στο τέλος του πρώτου ημίωρου είχαμε την διασκευή του Μιχάλη Τερζή πάνω στο Μάρκο Βαυμακάρη. Όλα τα τραγούδια μου, ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις τέλειωσε από το πρόσφατο άλμπουμ, από τη συνεργασία του Μιχάλη Τερζή με τον Γιώργο Νταλάρα, με τίτλο «Η δόξα των ανέμων». Και να μείνουμε σε όλα τα τραγούδια. Η Δανάη Παναγιωτοπούλου τραγουδά Φίλιππο Περιστέρη.

0: σκορπισμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια, πλαστικά τα λουλούδια, χαρτωμένη η τύχη στα δικά μου τραγούδια. Έτσι γράφονται στίχοι.
1: Στα δικά μου τραγούδια έτσι γράφονται στοιχοί, να τα σαμποφίλιου μετά τη Δανάη Πανικτόπουλου, σε αυτό το τραγούδι του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Γιατί τι τα θέτε, τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια, και στο τραγούδι γενεθλίων ακόμα. Γιάννης Πανός, Μαριανίνα Κρυεζή, Ελένη Δήμου.

Ο Νίκος Δημητράτος τραγούδισε Θοδωρή Ξηδιά με τα τραγούδια «Θα σου πω» και εμείς θα αλλάξουμε λίγο την πρώτη λέξη. Όχι με τα τραγούδια «Θα σου πω», αλλά 7 τραγούδια «Θα σου πω». Μάνος Χατζηδάκης, Μιχάλης Κακογιάννης, εδώ όπως το τραγούδισε η Ελεονόρα Ζουανέλη.

Από ζωντανή ηχογράφηση λοιπόν, 7 τραγούδια θα σου πω πίσω στην εποχή του νέου κύματος. Και εδώ δεν είναι 7 τραγούδια θα σου πω, είναι θα σου το πω με Α. Έγραψε ο Νίκος Χουλιαράς και τραγουδά μαζί με την Πόπη Στεριάδη.

και πίσω στο ρεμπέτικο ρεπερτόριο για το φινάλε μετά από το «Θα σου το πω μεά», πάλι τραγούδι θα σου πω. Μέσα από το soundtrack της τηλεοπτικής σειράς «Το Μινόρε της Αυγής» του Φώτη Στενέου, με βασικούς ερμηνευτές στο soundtrack τον Γιώργο Ξιντάρη, την Αθηναϊκή Κομπανία, θα τους ακούσουμε σε αυτό το τραγούδι, το παλιό τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο απόγευμα στις 4. Ο Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη φρόντισε τον ήχο και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τον Σιδερή Πρίντεζη, καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια e-festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

Το λάγνο ψέμα σου που τα έκανε όλα ωραία, και αυτό το ψέμα εδώ περιγράφεται στην πιο pop εκδοχή του. Ήταν η Πανσέλινος, ήταν το remake από το Reworks της Χάρης Αλεξίου με την Kid Moxie. Εδώ μια Ελληνίδα καλλιτέχνης που ζει και εργάζεται στο εξωτερικό, έχει κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ήταν η Πανσέλινος και με αυτό το τραγούδι πάμε να σας καλωσορίσουμε για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είστε συντονισμένοι 103,7 για την Αθήνα, στις κατατόπους συχνότητες σε όλη την Ελλάδα βεβαίως, φυσικά και από το rteco.gr και από την ψηφιακή σας τηλεόραση. Η Στεφανία Τσακίρη φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, παρέα θα κάνουμε μέχρι τις 6. Και σε μια άλλη Πανσέλινο τώρα θα πάμε, ολοκένουργια είναι το κομμάτι Προάγγελος του νέου άλμπουμ του Παύλου Παυλίδη και έχει ακριβώς τον ίδιο τίτλο, Πανσέλινος, αλλά αρκετά διαφορετικό.

Το ίδιο πράγμα, πόσο διαφορετικό μπορεί να φαίνεται στα τραγούδια, μπορεί να περιγράφεται στα τραγούδια Πανσέληνος και Παύλος Παυλίδης. Εδώ να σας πω ότι ο Παύλος Παυλίδης την Κυριακή 5 Ιουλίου θα είναι στην Πλατεία Νερού με τον Παν Παν και το Παιδί Τραύμα, και νομίζω ότι από την προπέρσινη συναυλία του στο Θέατρο του Λυκαβητού και έπειτα, ότι είχε βγει το Μπρανκαλεόνε, ο Παύλος Παυλίδης έχει μπει κατά τη γνώμη μου σε μια νέα συναυλιακή περίοδο, σε μια νέα τροχιά συναυλιών, και οι εμφανίσεις του έχουν πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και η περσινή του συναυλία στην Πλατεία Νερού ήταν κατάμεστη και πάρα πολύ ωραία, και φέτος αναμένεται να συμβεί το ίδιο. 5 Ιουλίου λοιπόν στην Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης με Παν Παν και Παιδί Τραύμα.

εδώ. Γιώργος Καραδήμος και Δήμητρα Γαλάνη παρέα σε Θέλω Εδώ. Και το επόμενο τραγούδι γράφτηκε, δημιουργήθηκε μια βραδιά σε μια παραλία στο Βόλο γύρω από μια φωτιά. Ήταν ο Γιάννης Μπαχσπυρόπουλος όταν έγραψε και διάβασε δυνατά τους στίχους, και ο Λαβέρντης Μαχαιρίτσας εμπνεύστηκε αμέσως στη μελωδία, στην κιθάρα εκείνη τη στιγμή ακριβώς. Αργότερα ο Αντώνης Μιτζέλος έβαλε την υπογραφή του με την εισαγωγή και τις μουσικές λεπτομέρειες, και το Πόσο Σε Θέλω παίχτηκε ζωντανά για πρώτη φορά στο Λυκαβητό μπροστά σε 7.000 θεατές.

Κοίταμε λοιπόν και να τας αποφίλιο και πες με αγάπη όπως και να λέγομαι, και θα πάμε τώρα σε μια νέα τραγουδοποιό η οποία έγραψε η ίδια τα τραγούδια, στίχους, μουσική και τα ερμηνεύει. Είναι η Μαριάννα Παπαθανασίου που θα τραγουδήσει το τραγούδι «Δέσμε».

Ακόμη εδώ ένα τραγούδι που διεκδικεί ορατότητα, θα λέγαμε. Ήταν η Μαριάννα Παπαθανασίου, η ίδια έγραψε και τραγούδησε από το δίσκο «Είμαι εσύ», ένα ολοκέντρο άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Αύριο θα είναι καλεσμένοι σαν Δέσποτες Νότες, θα έχουμε μια τηλεφωνική συνομιλία μαζί της για να μας πει ίδια για το νέο της δίσκο, που έτσι έχει μια ροζ κίτρινη pop μελαγχολία. Και τώρα συνεχίζουμε, θα πάμε παρακάτω εδώ, αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ακρόαση, με μια διασκευή σε ένα πολύ γνωστό τραγούδι. Το έχουμε αγαπήσει από τη Θεοδοσία Τσάτσου. Εδώ ο Παπαζό και η Νίνα Μαζάνη, «Στη θάλασσα».

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου, επί τόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Ενημερωτικό μήνυμα του 112 εστάλει νωρίτερα προς τους κατοίκους της περιοχής. Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος. Αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει έναν αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Την ανεξαρτοποίησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα της ΕΦΗΣ Αχτσιόγλου, που παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. Σταματάμε μέχρι νεωτέρα στις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Στον Ευρωπαίο ανακριτή, 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπερψηφίστηκε επί της αρχής στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών. Σχεδόν έθριος αυριανός καιρός, τοπικές βροχές στα επιρροτικά, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ρινά. Έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Αυτό το παλιό όνειρο που έχει απομείνει ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης από την πρώτη του καλλιτεχνική περίοδο ως μέλος των Χαΐνιδων. Τότε αυτή η παρέα είχε γνωριστεί εκεί στην Κρήτη, μέλη του φυσικού υπόλοιπη, εκείνος μέλος του μαθηματικού φοιτητής, όχι μέλη, φοιτητής. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε για το δεύτερο μας ημίωρο. Μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Η Στεφανία Τσακίρη φροντίζει τον ήχο. Είναι οι αδέσποτες νότες στα ραδιοφωνά σας. Και σήμερα, απόψε, στις 9 η ώρα, είναι η μεγάλη συναυλία των Χαΐνιδων στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί όπου έχουν καλεσμένους τη Φωτεινή Βελεσιότου, τον Αλκίνο Ιωαννίδη, τη Μάρθα Φριτζίλα και τον Μίλτο Πασχαλίδη. Που ακούσαμε απόψε στις 9. Ήταν εδώ την προηγούμενη εβδομάδα καλεσμένος ο Δημήτρης Αποστολάκης. Έχει ανέβει και στα social media ένα σχετικό reel που μιλάει για τη συνεργασία του και για τον Μίλτο Πασχαλίδη και για τη Φωτεινή Βελεσιότου και για τη Μάρθα Φριτζίλα και για τον Αλκίνο Ιωαννίδη, που όπως λέει είναι από τους λίγους που έχουν έτσι μια θρησκευτικότητα. Εξαιρετικός Δημήτρης Αποστολάκης. Όσοι χάσατε τη συνέντευξή του, μπορείτε να τη βρείτε φυσικά στο Ερτέκο. Στεφανέ Τζακίρη φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και συνεχίζουμε με τον Γιάννη Χαρούλη.

Παλιό τραγούδι λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Χαρούλης και θα μπορούσε να είχε γράψει αυτόν τον στίχο για το γάλα της μάνας και ο Νίκος Γκάτσος, ο οποίος έγραψε τα λόγια για το επόμενο τραγούδι, μουσική του Λία Ανδριόπουλου, ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Μανώλη Μητσιά, είναι από το άλμπουμ Αργοναύτες και στην απαγγελία είναι ο Γιάννης Φέρτης.

ήρθες εσύ και σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην Αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Κι απ' τη δροσιά που σάλεψε στη Φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με του παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει Τρίτη κι Ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μέτωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή τα λωτινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι

Μαζί σου στο φως λοιπόν, μια ξένη μελωδία εδώ η Μαρίζα Ρίζου τραγούδησε και να πάμε στο άλμπουμ που ετοιμάζει να μας παρουσιάσει η Μαρία Παπαγεωργίου, ετοιμάζεται να μας παρουσιάσει στις 12 Ιουνίου, σε λίγες ημέρες δηλαδή, θα μπορούμε να ακούσουμε όλα τα τραγούδια. Έχουμε από αυτό το άλμπουμ ακούσει ήδη 3 και το ένα από αυτά τα 3 είναι αυτό εδώ που είναι ένα τραγούδι γραμμένο που αναφέρεται μάλλον έτσι με έναν τρόπο που αν δεν στο πει κανείς δεν το καταλαβαίνεις και ακριβώς στις κρίσεις πανικού.

Έτσι είναι η ζωή, δεν σταματά όπου κι αν είναι ο φόβος, όπου κι αν κρύβεται, όπου κι αν είναι ο πανικός. Ο Λευτέρης Σαμψόν έγραψε τη μουσική, η Κατερίνα Γκιώκα έγραψε τα λόγια. Υπάρχει κάποιος ο τίτλος του τραγουδιού που θα βρίσκεται στο νέο δίσκο που θα παρουσιάσει η Μαρία Παπαγεωργίου στις 12 Ιουνίου, σε λίγες ημέρες δηλαδή. Να σας πω επίσης, όπως σας το λέω πολύ συχνά, ότι οι διαγωνισμοί για προσκλήσεις, για συναυλίες, για θέατρο μπορείτε να τους βρίσκετε στα social media του Δευτέρου Προγράμματος και αυτή τη στιγμή βλέπω ότι τρέχει ένας διαγωνισμός για θέατρο με το δεύτερο Μανώλης, καρδιά σε τέσσερις χορδές. Είναι ένα ξεχωριστό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη που εκτελήσεται πάνω σε ένα μαγικό πάλκο με την Ιώλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη να υπογράφουν το πρώτο θεατρικό έργο για τον μεγαλοφυή και πρωτοπόρο Έλληνα μουσικό. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς. Μπαίνετε στα social media του Δευτέρου Προγράμματος για να δηλώσετε συμμετοχή. Είναι για την Παρασκευή στις 9 η ώρα στον Ελληνικό Κόσμο και συνεχίζουμε με την Ρίτα Αντωνοπούλου.

Για τη μεγάλη την απέραντη θάλασσα της αγάπης εδώ τραγούδησε η Ρίτα Αντωνοπούλου, η οποία έχει γράψει και τα λόγια σε αυτό το τραγούδι, η μουσική του Σταύρου Σιόλα, ο οποίος έκανε τις δεύτερες φωνές, τους ακούσαμε και κάπως έτσι κάπου εδώ τα μαζεύουμε και φεύγουμε για σήμερα. Δέσποτες Νότες τέλος για την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Ακολουθεί ο Ξενοφών Ραράκος για τις επόμενες δύο ώρες να σας κρατήσει συντροφιά. Η Στεφανία Τσακίρη φρόντισε τον ήχο. Ο Μιχάλης Γελασάκης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και με το τραγούδι που μας θύμισε το προηγούμενο θα κλείσουμε για σήμερα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. «Βάκχες», αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, συναυλία Γιάννης Κότσιρας και φίλοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρης Ιφαντής. Παρασκευή 12, Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Ιουνίου, συναυλία Μίλτος Πασχαλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνης Σιμητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το ηπειρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
10: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας αργά στο απόγευμα της Δευτέρας. Εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος και Ηλίας Διαμάντης φροντίζει για τον κρυστάλλινο ήχο μας. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Μανώλη Μητσιά από το δρόμο με τα Χάλκινα. Ξεκινήσαμε ουσιαστικά από την μοναδική μας Βόρεια Ελλάδα, από Θράκη και Μακεδονία, με αυτό το τραγούδι στη μουσική του Κίκη Λέσεντριτς και στίχους από τη Λίνα Νικολακοπούλου. Και είμαστε στην ευθεία βέβαια για το καλοκαίρι, παρά τις όποιες συννεφιές, μπροστά καλοκαίρι, και μας πιάνει αυτή η νοσταλγία και θυμόμαστε και εκείνα τα ψυγεία του πάγου, θυμόμαστε και όλες αυτές τις αγωνίες να πάμε για μπάνιο, να πάμε τις εκδρομές, γιατί όλοι είχαμε άσω στο μανίκι μια καρδιά παιδική. Πώς τα λέει η Λίνα. Λοιπόν, και μας αφορά όλους. Εδώ συνεχίζουμε όμως να τραγουδάμε για τα καλοκαίρια μας, και Γιάννης Κότσιρας αμέσως τώρα με στίχους και μουσική του Κώστα Λιβαδά. Τα καλοκαίρια.

Και ας πιούμε άλλη μια φορά στα καλοκαίρια μας και για κάθε στιγμή πολύτιμη που περνά, τα καλοκαίρια μας από τον Γιάννη Κότσιρα, που φέτος, αυτό το καλοκαίρι, γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Όπως λέει και ο ίδιος, ήταν το 1996 που κατηφόρησε την Πανεπιστημίου και το περίφημο τότε Μετρόπολης φιλοξενούσε στη βιτρίνα για πρώτη φορά δίσκο του, το πρώτο άλμπουμ Αθώος Ένοχος. Δύο συναυλίες σε φόλη της ύλης απόψε και αύριο στο Θέατρο Βράχων, με εκλεκτούς καλεσμένους. Σήμερα Γιώργος Νταλάρας, Δημήτρης Μπάσης και Ελεονόρα Ζουγανέλη, ενώ αύριο το βράδυ ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και ο Φίβος Δελιβοριάς. Συνεχίζουμε. Και εγώ η θάλασσά σου από την Ηρωσαία.

Λαγιαλή από τον Ορφέα Περίδη και το περίφημο άλμπουμ «Για που το βάλες καρδιά μου», ο ποιητικός στίχος του Νίκου Τριανταφυλόπουλου. Και με ρωτάει εδώ ο Ηλίας για τις περιοχές που υπάρχουν χώροι στις παραλίες που ακούγονται μουσικές. Μα μου λέει, γιατί παίζουν, αυτά είναι τα τραγούδια που πρέπει να ακούμε σε μια παραλία. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Απλά να πάρουμε τα κουβαδάκια μας και να πάμε εκεί που μας αρέσει. Και μας αρέσει πολύ το επόμενο, το οποίο είναι ολοκένουργιο. Το έγραψε η Παυλίνα Βουλγαράκη και το μοιράζεται με τον Μίλτο Πασχαλίδη. «Κρυφά του κόσμου».

κορυφά του κόσμου, Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης. Μας ρωτάτε για την απόψινή σπουδαία συναυλία που θα γίνει στο Ιτσκαλέ εκεί στα Γιάννενα για τα 60 χρόνια από την, που συμπληρώνονται φέτος από την ίδρυση της ελληνικής τηλεόρασης. Και η σύγχρονη ορχήστρα μουσικής της ΕΡΤ θα συμπράξει με το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο και τον σπουδαίο ερμηνευτή, τον Ιππυρώτη Γιαννιώτη Δημήτρη Φαντή. Μας ρωτάτε, επειδή βρέχει τουλάχιστον αυτή την ώρα πάρα πολύ στα Γιάννενα, αν θα γίνει συναυλία. Δεν γνωρίζουμε κάτι, αλλά νωρίς είναι, καλοκαίρι είναι, έρχονται τέτοιες μπόρες. Ελπίζουμε ότι θα εξελιχθούν ομαλά τα πράγματα στη συνέχεια. Όποια πληροφορία έχουμε, θα σας πούμε. Με Νίκο Πρωτοκάλογλου και Ιουλία Καρπατάκη πάμε ως τις 18:30 που θα συναντήσουμε RT News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περαχώρα Κορινθίας, επί τόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, υφυπουργός εθνικής οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και υφυπουργός περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη, υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Την ανεξαρτητοποίησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα της Έφης Αξιόγλου που παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. 2 προφυλακιστέοι για το κύκλωμα της Κοζάνης και του Αγρινίου, ενώ συνεχίζονται οι απολογίες των Ευρωπαίων ανακριτή για τον ΟΠΚΕΠΕ. Σταματάμε μέχρι νεοτέρας επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12 επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Σχεδόν έθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές στα υπηρετικά κυρίως με σιβρινές και τις απογευματινές ώρες έως 32 βαθμούς στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.
7: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

Μαζί και πάλι για το δεύτερο μας κιόλας ημίωρο εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, Ηλίας Διαμάντης στον ήχο και Μπάτσα Μιανκόρα, το τραγούδι που ακούσαμε στην ελληνική εκδοχή του και που άρεσε πάρα πολύ, με Πάνο Μουζουράκη και Κώστη Μαραβέγια. Ιταλομαθής ο Μαραβέγιας, έγραψε και τους ελληνικούς στίχους στην πολύ μεγάλη αυτή επιτυχία του Τζοβάνοτι. Στη συνέχεια θα θυμηθούμε τον Γιάννη Σαββιδάκη και το πολύ γλυκό, τρυφερό «Το κορίτσι μου κοιμάται».

Τρυφερές, τρυφερές εικόνες. Το κορίτσι μου κοιμάται από το Γιάννη Σαββιδάκη και η Νατάς από Φίλιου, όλα τα όχι και τα μη. Τραγούδι του Ορεστιντάντου αμέσως τώρα.

0: σου. Μένει πάντα δικό σου.
1: Άλλη μια ωραία, άλλος ένας πολύ ωραίος στίχος του Ορέστη Ντάντου, μετά από το κατρακύλα που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, που πολύ θα μας άρεσε να υπάρχει σε τισέρτ. Μόνο ό,τι δίνεις μένει για πάντα δικό σου. Τι ωραίο τραγούδι που μοιράστηκε με την Νατάσα Μποφίλιου, μάλλον το ερμήνευσε η Νατάσα Μποφίλιου και τη συνόδευσε ο Ορέστης Ντάντος που έγραψε μουσική και στίχους. Τα μεγάλα σ' αγαπώ έρχονται στη συνέχεια από τον Σταύρο Σαλαμπασόπουλο, μια μελωδία του Ζορζ Μπρασένς και με στίχους του Νίκου Μωρέιτη.

πηγή, ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη, που όπως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά. Πώς να πω αυτό που είναι

σου είναι πως να πω πως αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό να μη στο έχουν πει. Τα μεγάλα σ' αγαπώ πλέον στη σιωπή είναι βροχή.

που είναι. Πώς να πω πως αγαπώ, τόσο υπομένη λέξη. Τι να βάλω εγώ, τι να βάλω μαγικό, νόμι στο κουμπί. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή. Είναι βροχή, είναι φωτιά, απ' το βουνό, απ' την πηγή, ως τη μεγάλη

0: στη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη. Όπως γυρνά, γυρνάς και εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λίγες ψυχές, το τραγούδι που ακούσαμε από τον Θοδωρή Νικολάου, στίχη Παρασκευά Καρασούλου, η μουσική Γκοτιέ Βελισάρη. Το επόμενο το υπογράφει στιχουργικά και αυτό ο Παρασκευάς Καρασούλος, μουσική Στέφανο Κορκολή και Μαρία με τη Δημητριάδη, παρέα με τη Μαρία Δημητριάδη, έτσι όπως έμπαινε το φως.

στίχη έτσι απλή αλλά και τόσο δυνατή ήταν το φως σκιά σου, Μαρία Δημητριάδη, Στέφανος Κορκολής, με τους στίχους του Παρασκευά Καρασούλου. Και κλείνουμε την πρώτη ώρα με την μπαλάντα της Κέτης, τραγούδι του Γιάννη Σπανού με στίχους Κώστα Κοτούλα από την Κέτη.

0: η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός, 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

χωροφυλάκι μες στην αντιλιά, χορεύουν μπρος το βασιλιά σιρτάκι. Στην Κρήτη και στη Μάνη θα στείλω.

Στο τοπίο λοιπόν της Ακρόπολης στα μέρη και αυτές οι πέτρες καυτές με έχουν κάνει να έχω αυτό το τραγούδι, προσωπικά μιλώντας, το απόλυτο καλοκαιρινό τραγούδι. Έτσι ξεκινάμε στη δεύτερη μας ώρα, αργά στο απόγευμα της Δευτέρας, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Στο μικρόφωνο έως στις 8 παρα 5 ξενοφών Αραράκος. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο που λίγο έλειψε να σκοθούμε σε διαφορετικούς χώρους και να χορεύουμε.

Λοιπόν, επειδή ρωτάτε και ιδιαίτερα η φίλη μας η Τζένι από το Ηράκλειο της Κρήτης, που δεν μπόρεσε να έρθει στο Ηρώδιο να παρακολουθήσει το παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου και θέλει μια, έτσι, μια περιγραφή, να πούμε ότι το παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου είναι σπουδαίο και πολυδιάστατο, και φυσικά αυτή η αντίληψη για το ενιαίο, το διηνεκές του χρόνου ήταν απολύτως αποτυπωμένο και σε ένα πολύ ευρύ μουσικό φάσμα. Δεν ήταν εύκολη η συναυλία η προχθεσινή στο Ηρώδιο, αφού ξεκίνησε με άγνωστο ευρύτερα υλικό και μάλιστα παιγμένο με 8 έγχορδα, και τραγούδησε ο ίδιος για πρώτη φορά, όπως το άλμπουμ «Ελεγίες και Σάτυρες», έχοντας μαζί του και τη Λίνα Νικολακοπούλου. Μετά ακολούθησε ένας κύκλος καινούριων ως επιτοπλίστων τραγουδιών ή διασκευών με καινούριο ήχο, μέχρι και πολύ ηλεκτρικό ήχο, και ερμηνεύτρια Τίνη Ρωσαΐα, και έκλεισε με μια επιλογή, τι να πρωτοδιαλέξεις, από το μεγάλο του έργο, προκαλώντας το κοινό να τον αποθεώσει άλλη μια φορά σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Σημασία όμως έχει, και θέλω να το πω, ότι πριν ξεκινήσει η συναυλία, ο Σταύρος Ξαρχάκος κατήγγειλε, και μάλιστα έντονα, τον εθιστικό και επικίνδυνο χαρακτήρα του τζόγου, αναφερόμενος στις καταιγιστικές διαφημίσεις που παροτρύνουν τον κόσμο και κυρίως το πόσο επικίνδυνο είναι για τα παιδιά. Αν πούμε ότι εμείς οι μεγάλοι έχουμε και ένα φίλτρο και πιο δυνατό να αντισταθούμε σε αυτό, αναζητώντας μάλιστα αν υπάρχουν σχετικοί τρόποι να περιοριστεί αυτό, για το πόσο επικίνδυνο είναι κυρίως για τα νέα παιδιά. Μήπως να ακούσουμε στη συνέχεια, για να συμπληρώσουμε αυτό, Μπαρμπαγιάννη Μακρυγιάννη.

Έτσι λοιπόν, ο Σταύρος Καρχάκος, τα 87 του, όπως μας είπε, μαχητικότατος και παραγωγικότατος. Εδώ η στίχη του Νίκου Γκάτσου. Μπαρμπαγιάννη Μακρυγιάννη δεν μας τα γράψε σωστά. Το φιλότιμο δεν φτάνει για να πάει κανείς μπροστά. Λοιπόν, λέγοντας τα προηγούμενα, παραλείψαμε να πούμε ότι στο τρίτο μέρος ερμηνευτής βασικός ήταν ο Δημήτρης Μπάσης και συμμετείχε η ομάδα των παιδιών του Εγχορδές και Οργάνης από τη Σύρο, που με ένα βίντεο πριν αρκετά χρόνια σε μια ψαροταβέρνα του νησιού ο Σταύρος Ξαρχάκος είχε μπλεχτεί μαζί με τα παιδιά που σήμερα βρέθηκαν στη σκηνή μαζί του να παίζουν, όντας φοιτητές αλλά και δεν έχουν εγκαταλείψει το αγαπημένο τους όργανο που είναι το μπουζούκι. Είχε όμως και δύο κιθαρίστες. Λοιπόν, παραμένουμε στη σκηνή του Ηρωδίου. Από συναυλία αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο, διευθύνει ο Σταύρος Ξαρχάκος, μουσική του Μίκη Θοδωράκη και από τη Δήμητρα Γαλάνη, είχα φυτέψει μια καρδιά.

Ο Κιούνιος Ιωαννίδης τραγουδώντας Μάνο Χατζηδάκη, ζωντανή ηχογράφηση στο Ηρώδιο. Και υπάρχουν δύο βραδιές Μάνου Χατζηδάκη φέτος, που είναι έτος Χατζηδάκη στο Ηρώδιο. Η πρώτη βραδιά 10 Ιουνίου, το πρώτο μέρος, η Αμερική του Μάνου Χατζηδάκη. Πρώτο μέρος με το Blue, τη μουσική της ταινίας Blue. Είχε προβληθεί στην Ελλάδα με τον τίτλο «Τα βρώμικα παλικάρια», ταινία του Καναδού Σίλβιο Ναριτσάνου, αλλά και θα παρουσιαστεί το χαμόγελο της Τζοκόντας, όπως λέγαμε τις προάλλες, πιθανότατα το δημοφιλέστερο ορχιστρικό άλμπουμ στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας, όπως το είχε συνθέσει φυσικά και είχε ηχογραφηθεί στην Αμερική. Είχε μάλιστα συμπράξει και

σήμερα εξητώται και ο Quincy Jones, ο περίφημος παραγωγός που χρόνια αργότερα τον μάθαμε με τον Michael Jackson για το χαμόγελο της Τζοκόντας. Λοιπόν, εμείς όμως συνεχίζουμε με ένα απόσπασμα από το έργο «Ο ήλιος ο Ηλιάτορας», Οδυσσέας Ελίτης, μελοποιημένος από τον Δημήτρη Λάγιο και από τον Γιώργο Νταλάρα, σε ευλογημένη μέρα.

Και ξανά αναφορά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, επιστροφή στο Ηρώδιο 19 του μηνός. Εκεί συνεργάζονται, συναντιόνται η Λένα Πλάτωνος και η Μαρία Φαραντούρη με την παράσταση Μοίρες, που θα ακούσουμε μελοποιημένα ποίηματα από της αρχαιότητος των λόγο, με προεξάρχουσα φυσικά της Απφού, αλλά και ξεχωριστές ποιήτριες, λιγότερο γνωστές, εμβληματικές ερμηνείες με την Μαρία Φαραντούρη, αλλά θα υπάρχει και στη συνέχεια μεταγραφή αποσπασμάτων από το θρηλυκό έργο «Σαμποτάζ», που θεμελίωσε τον ηλεκτρονικό ήχο στην Ελλάδα εκεί στο μακρινό 1981, μεταγραφή λοιπόν τριών τραγουδιών για τον φλαουτίστα Στάθη Καραπάνο. Εδώ από την δισκογραφική συνάντηση της Μαρίας Φαραντούρη με την Λένα Πλάτωνος και με τους στίχους του Θοδωρού Ποάλα, «Γιατί».

Στις 7.30 περίπου και λίγο παραπέρα θα πάμε με Μανώλη Μητσιά που τραγουδά το ερωτικό. Θάνος Μικρούτσικος, Αλκής Αλκαιός.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για παλιά σχέδια, σε πλακάκια και ήδη γίνεις, για Αττική, μεγάλο στόκ, Μάγερ 23, πλατεία Βάφη. Γιατί ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα στο Ηρώδιο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη επιστρέφει στην Αθήνα σήμερα για να παραλάβει βραβείο ειρήνης σε ένα κόσμο που δεν σταμάτησε ποτέ να πληγώνεται από τον πόλεμο. Μια στατηρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή με 30 έξοχους ερμηνευτές. Λυσιστράτη, Λένα Οζουνίδου. Θεά Αθηνά, Δήμητρα Γαλάνη. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. 12 και 13 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

τραγούδια που ακούγαμε χρόνια πολλά πριν στο ραδιόφωνο. Ξεκινάμε στο τελευταίο μας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Δευτέρας. Εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε στις 8 παρα 5 περίπου, στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη φροντίζει από τώρα τον ήχο μας. Άντζελα Ζήλια και ένα τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη, Κάποιο Δειλινό, και Δημήτρης Χόρν τραγουδώντας Μίμη Πλέσα και Κώστα Πρετεντέρη.

Μίλης χθες η Ερανκόρ, το πρωτότυπο του Σάρλας Ναβούρ στη Χινινή Ζαχά, και ήταν φυσικά η Αλέκα Κανελίδου. Στη συνέχεια για τον φίλο μας τον Γιώργο και την παρέα του, Ωκεανός από την Κέτη Κουλιά, το έγραψε ο Γιώργος Φραντζολάς, ρεμίξ από τους Μικρό.

ωκεανός από την Κεντικουλιά, και έτσι φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή μας διαδρομή. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι η συναυλία θα γίνει στα Γιάννενα, αλλά θα καθυστερήσει. Δεν θα ξεκινήσει στις 9 που ήταν προγραμματισμένο. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι και αναμετάδοση θα γίνει πιο μετά. Αυτή είναι η νεότερη, η πιο πρόσφατη ενημέρωση που έχουμε σχετικά με το ζήτημα της συναυλίας εκεί στον υπέροχο χώρο του It's Calé στα Γιάννενα. Ελπίζουμε ότι δεν θα αλλάξει ο καιρός, δεν θα επιδεινωθεί και θα διεξαχθεί κανονικά. Με καθυστέρηση όμως, όχι στις 9, δεν ξέρουμε, Χρυσούλα, την ώρα ακριβώς, όχι. Μας ενημέρωσε η Έλενα Διάκου που θα κάνει την αναμετάδοση ότι θα γίνει, αλλά με καθυστέρηση. Και για τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν ενδεχομένως από τα Γιάννενα και θέλουν να πάνε, ας έχουν αυτό υπόψη. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να απολαύσουμε πραγματικά αυτή την πολύ ξεχωριστή βραδιά. Στον επίλογό μας η Έλλη Πασπαλά τραγουδά Παναγιώτη Καλαντζόπουλο στα αγγλικά και αμέσως μετά νέα ελληνικά από τον Χρήστο Παπαμιχάλη. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο το απόγευμα στις 6. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη φρόντισε τον ήχο μας. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλό σας βράδυ.

0: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Οι σκιαδαρέσες και αυτό το μοναδικό ταλέντο που έχουν να γράφουν για τα πιο σοβαρά πράγματα, αλλά με τέτοιον τρόπο που να μας κάνουν να χορεύουμε με τα θέματά μας και τα θέματα γενικώς. Στάση τώρα στα ΣΕΑ Ταλάντης.
1: Απόψε

0: φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
5: Σύνορα η αγάπη.
4: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
5: Πάμε μαζί ψηλάνδες.
4: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια δίκτυο More.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πηγαίνει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Μανώλης, καρδιά σε τέσσερις χορδές, στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Σκηνοθεσία, Ιώλη Ανδρεάδη. Παίζουν, Γεράσιμος Γενατάς, Πένι Μπαλτατζή, Βανέσα Δαμοπούλου, Αργύρης Αγγέλου. Στο ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη, η Πίτσα Παπαδοπούλου. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.

0: ακούς το δεύτερο 103,7.
1: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σένα, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. «Βάκχες», αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
3: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Ντουροστίκ DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Ντουροστίκ DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Ντουροστίκ DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: καλέ. Από τα Γιάννενα, από το Κάστρο, από το Μουσείο Αργυροτεχνίας. Ένας πραγματικά πολύ όμορφος χώρος. Η Αίρα Ιωαννίνων φαντάζομαι ότι τα γνωρίζει όλα αυτά. Εμείς που ήρθαμε από την Αθήνα μας είναι πρωτόγνωρα. Να διάκουσα το μικρόφωνο, Αργυρής Παντηλιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Να καλησπερίσουμε τους ακροατές της ΕΡΤ Ιωαννίνων σε μια εκδήλωση που αφορμή της είναι τα 60 χρόνια της ελληνικής τηλεόρασης. Και είναι μια δεύτερη εκδήλωση που γίνεται για τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΑ, η οποία ξεκίνησε το προηγούμενο Σεπτέμβρη από την Ορεστιάδα. Η δεύτερη είναι εδώ στα Γιάννενα και είναι η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, με τις ενορχιστρώσεις του Γιάννη Γκίκα, με το Δημήτρη Φαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ίνορο, που σε λίγο θα τραγουδήσουν. Μια εκδήλωση που θα ξεκινήσει με τον προϊστάμενο του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων, τον κύριο Παναγιώτη Τζόκα, που θα μιλήσει, με τον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον Γιάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος και εκείνος θα πει δύο λόγια, και αμέσως μετά θα βραβευτούν κάποιοι συνταξιούχοι από τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ακροατές του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας που ήρθαν στη συντροφιά μας. Έρα Ιωαννίνων και δεύτερο πρόγραμμα μαζί. Θα τα ξαναπώ, ίσως τα ακούσατε στα Γιάννενα, αλλά πρέπει να τα ακούσουν και από την Αθήνα. Ιτσκαλέ λοιπόν και Μουσείο Αργυροτεχνίας και Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, την ακούτε να κουρδίζει. Υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η σημερινή συναυλία έχει να κάνει με την παράδοση και έχει να κάνει με τη συμφωνική μουσική. Έχει να κάνει με το υπηρώτικο τραγούδι και με το πολυφωνικό τραγούδι της Υπήρου και με μια συμφωνική ορχήστρα σύγχρονης μουσικής. Τις ενορχιστρώσεις έχει κάνει ο Γιάννης Γκίκας, προσπαθώντας να παντρέψει δύο είδη διαφορετικά που όμως μαζί κινούνται προς το μέλλον. Γιατί αν η παράδοση μείνει στο σερτάρι, δεν θα πάει πουθενά, απλά θα ξεχαστεί. Ο Στάθης Σούλης ανεβαίνει, τα χειροκροτήματα είναι για αυτόν, η ορχήστρα υποκλίνεται. Κατάμεστος ο χώρος, βροχή μέχρι τις 7 το απόγευμα. Κάναμε αμάν να στεγνώσουν όλα για να μπορέσει να γίνει συναυλία. Πολύς κόσμος όρθιος. Η συναυλία σήμερα έχει δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος είναι το πολυφωνικό σχήμα ίνωρο. Αυτούς χειροκροτούν, αυτοί ανεβαίνουν στη σκηνή. Λίγο διαφορετικά σήμερα. Είναι 9 τραγουδιστές. Ο Χάρης Καραγιάννης, η Μαρία Σιδέρη, ο Βασίλης Ευθυμίου, η Φωτεινή Κοτσιάφτη, η Σοφία Εξάρχου, ο Παναγιώτης Τέλης, ο Βλάσης Παπαδημητρίου, η Βασιλική Σκόπη και ο Κώστας Λόλης.

Πολυφωνικό μουσικό σχήμα Ίνωρο. Έτσι ξεκινάει απόψε η βραδιά. Δεν ακούσατε την ορχήστρα, αλλά την ακούσατε αργότερα. Ήταν ένα από τα υπηρώτερα.

Είναι το μουσικό σχήμα Ίνωρο. Είμαστε στο Ιτσκαλέ στα Γιάννενα, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα, είναι η Ιέρα Ιωαννίνων και είναι η στιγμή που η ορχήστρα θα συνοδεύσει ένα πολυφωνικό μουσικό σχήμα. Στάθη Σούλης στη διεύθυνση.

Έτσι λοιπόν, μια συμφωνική ορχήστρα και ένα πολυφωνικό μουσικό σχήμα μαζί σε παλιά, πραγματικά παλιά, δημοτικά παραδοσιακά τραγούδια. Από το Ιτσκαλέ και τα Γιάννενα. Στο δεύτερο πρόγραμμα και στην Αιρέα Ιωαννίνων.

Αυτό το τραγούδι ήταν σε στίχους και μουσική του Κώστα Λόλη. Ήταν γραμμένο για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Είναι ορό και ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ μαζί σε ένα τελευταίο τραγούδι.

0: Λοιπόν.
1: Πολυφωνικό σχήμα ίνωρο και ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Στα υπηρώτικα πολυφωνικά τραγούδια που είναι από το 2005 στο κατάλογο της UNESCO ως προφορικά αριστουργήματα της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς και από το 2008 στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Το μουσικό σχήμα ίνωρο που είναι ο Χάρης Καραγιάννης, η Μαρία Σιδέρη, ο Βασίλης Ευθυμίου, η Φωτεινή Κοτσιάφτη, η Σοφία Εξάρχου, ο Παναγιώτης Τέλης, ο Βλάσης Παπαδημητρίου, η Βασιλική Σκόπη και ο Κώστας Λόλης. Από ηλικίες διάφορες, τις φωνές τις ακούσατε. Είμαστε στη διαδικασία που η ορχήστρα ξανακουρδίζει, το ίνωρο κατεβαίνει, ο Δημήτρης Σιφαντής ανεβαίνει για να συνεχίσει την απόψινή βραδιά. Στο Ιτς Καλέ και στο αύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας είναι εκεί που η παράδοση συναντά τη συμφωνική μουσική. Τις ενορχιστρώσεις έχει κάνει ο Γιάννης Γκίκας. Στη μουσική διεύθυνση είναι ο Στάθης Σούλης. Και θα περάσουμε σε ένα δεύτερο μέρος όπου ένας γνωστός σε όλους μας τραγουδιστής από την έντεχνη πλευρά του, να το πω έτσι, έρχεται να φέρει πιο κοντά στο έντεχνο το παραδοσιακό τραγούδι. Ο Δημήτρης Σιφαντής ανεβαίνει στη σκηνή. Φωνή και λαούτο, Τάσης μαζί του στο κλαρίνο, ο Πάνος Παπακώστας στα κρουστά και ένα χοροδία να το πω, φωνές να το πω, φωνητικά να το πω, όπως και να έχει είναι η Φωτεινή Δούλη, η Νάγια Κολιοφώτη, η Φιλαρέτη Μαυρίδου, η Κατερίνα Πετράτου, η Ιωάννα Ιφαντή και η Λιδία Φώτου. Η παράδοση περνάει από γενιά σε γενιά, αλλάζοντας λίγο ρούχα και φτιασίματα και ευτυχώς συνεχίζει να υπάρχει. Ο χώρος εδώ είναι ασφυκτικά γεμάτος. Πέρασε ένας κύριος λίγο πριν και σε άπτεστα αγγλικά με ρώτησε τι είναι αυτό ακριβώς που ακούμε. Είναι θρησκευτική μουσική γιατί ακούγεται πολύ παλιά. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε μια στιγμή που η παράδοση θα συναντήσει την πιο εντός εισαγωγικών δυτικότροπη μουσική. Ο Δημήτρης Σιφαντής έχει το λόγο.
2: Κανονικά άλλα είχα σκεφτεί να πω, αλλά ξεκινάω πρώτα από τη βροχή. Οι γενιώτες είμαστε μαθημένοι στη βροχή και γενικά οι πυρώτες είμαστε μαθημένοι στις δυσκολίες. Ίσως δεν είναι τυχαίο τότε που έχουμε τους περισσότερους ταξιδεμένους και έχουμε βγάλει και τους μεγαλύτερους εθνικούς ευεργέτες, όπως όλοι ξέρετε. Είναι πολύ, πολύ μεγάλη τιμή και για την Ήπειρο και για την πόλη μας και για μένα προσωπικά που αυτή η σπουδαία ορχήστρα βρίσκεται εδώ πέρα για να δώσει ένα τόσο πανέμορφο, ένα τόσο διαφορετικό τρόπο στο να ακούμε τα παραδοσιακά τραγούδια. Και ξέρετε, η παράδοση δεν είναι μόνο διατήρηση, είναι και δημιουργία. Στο τέλος θα σας ζητήσω να χειροκροτήσετε φυσικά και τον μαέστρο και τον Γιάννη τον Γκίκα, αλλά στο τέλος, γιατί θα ακούσετε και θα καταλάβετε. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα μυρολόι κι εμείς, όπως ξεκινάνε όλα τα υπηρώτικα γλέντια, γιατί μπορεί κάποιοι άνθρωποι με τη φυσική τους παρουσία να μην βρίσκονται δίπλα μας, αλλά στην ψυχή μας υπάρχουν πάντα. Να περάσει και αυτό και ξεκινάμε.
1: Το αυτό είναι το αεροπλάνο που φεύγει από το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, προφανώς για Αθήνα, πάνω από το χώρο της συναυλίας και ξεκινάμε.

Αυτή ήταν η γνωστή, η διάσημη Μαριόλα. Τα γλέντια ξεκινάνε με μυρολόι, είπε ο Δημήτρης Ιφαντής.

0: Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και Κέρα Ιωαννίνων μαζί από το It's Calais στα Γιάννενα με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ με τον Δημήτρη Φαντή. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη. Η παράδοση και η συμφωνική μουσική παντρεύονται αυτή τη βραδιά.
1: Το επόμενο τραγούδι λέγεται «Ερωμένος» και βρισκόταν εδώ και πολλά χρόνια κοιμισμένος στη συλλογή του Γεωργίου Χασιώτη, η οποία κυκλοφόρησε το 1866. Εκεί το βρήκα, το μελοποίησα και ο Γιάννης ο Γκίκας, πατώντας πάνω σε αυτή τη μελοποίηση τη δική μου, ενορχίστρωσε και έφτιαξε αυτό που θα ακούσετε τώρα.

0: Η παράδοση είναι δημιουργία, είπε ο Δημήτρης Εφαντής.
1: Ένα ανούρισμα τώρα θα τραγουδήσουν τα κορίτσια. Βρισκόταν και αυτό λοιπόν κοιμισμένο στη συλλογή του Γεωργίου Χασιώτη. Προσωπικά εκστασιάστηκα όταν άκουσα τον τελευταίο στίχο. Γιατί την κοιμίζει, ο γονιός, η μαμά, δεν ξέρω, την κοιμίζει και τη στάζει. Και όσο τη στάζει, σκέφτεται και πώς θα την αποκαταστήσει. Και στο τέλος, κοιτάξτε λοιπόν το Αρχοντόπουλο τι χαλεύει, λέει. Χαλεύει μήλους 12 και όλους τους μιλονάδες, 5 να λέθουν με νερό και 6 με το γάλα. Και ο τρίτος, ο καλύτερος, να λέθει με το δάκρυ. Ακούστε το πόσο όμορφο είναι.

0: Ο Δημήτρης Ιφαντής εδώ σε σκητάλη στα κορίτσια που είναι πολλά, είναι 7, θα σας τα ξαναπώ στο τέλος. Για ένα ανανούρισμα.
1: Από την ίδια συλλογή είναι και το επόμενο τραγούδι, λέγεται το πουλί. Ακούστε πόσο όμορφα εκφράζαν τον έρωτα.

Η μουσική πάντα είναι ένας τρόπος για να γνωρίσεις ένα τόπο, η παράδοση ακόμα περισσότερο. Όταν η παράδοση έρχεται στο σήμερα, όλα αυτά συγκλίνουν σε κάτι που κοιτάζει προς το μέλλον.

0: ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη. Δημήτρης Ιφαντής. Ένα κλαρίνο και κρουστά δίπλα του. Στο κλαρίνο είναι ο Νίκος Στάσης.
1: Γεντής λέγεται το επόμενο τραγούδι και το έχουμε παντρέψει μαζί με την Ερατζιά. Γεντής είναι ο Πονηρός.
0: Στα κρουστά είναι ο Πάνος Παπακώστας και 7 γυναικείες φωνές, όλες πολύ νεαρής ηλικίας, για αυτή την απόψινη βραδιά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Έρα Ιωαννίνων. Από το Ιτσκαλέ, από τον Αύλιο χώρο.
1: Μη χαίρεστε και πολύ.
0: Μη χαίρεστε πολύ.
1: Στην Ήπειρο είμαστε, λοιπόν.
0: Μπράβο, στην Ήπειρο
1: είμαστε. Ξανά τα μαντήλια, τα μαύρα. Λοιπόν, ένα τραγούδι τώρα είναι μεγάλο, αλλά και σε ηλικία και σε στίχους και σε μεταφυσική που κρύβει μέσα του. Γιατί έτσι λέει, έτσι μου έλεγε η γιαγιά μου, έτσι γεννήθηκε, λέει, το καλάμι και το κυπαρίσι.

0: Δημήτρης Ιφαντής, φωνή και λαούτο, Νίκο Στάση στο κλαρίνο, Πάνος Παπακώστας στα κρουστά, Φωτεινή Δούλη, Νάγια Καλιοφώτη, Κόλιοφώτη, Φιλαρέτη Μαυρίδου, Κατερίνα Πετράτου, Ιωάννα Ιφαντή, Λιδία Φώτου στα φωνητικά, ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη. Τις ενορχιστρώσεις σήμερα έχει κάνει ο Γιάννης Γκίκας, Μιχάλης Ιγλέτος και Σέργιος Κάπαρης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης ο Γκίκας.
0: Ο Γιάννης ο Γκίκας ανέβει, η ορχήστρα υποκλίνεται.
1: Ευχαριστούμε την ΕΡΤ. Ήταν πάρα πολύ όμορφο και τόσο καιρό κι εγώ που το ζω με τις ηχογραφίες και με τις πρόβες, αλλά και για εσάς, έτσι δεν είναι?
0: Είμαστε στο έτσι καλέ.
1: Ωραία. Και έχουμε δέσμευση από τον πρόεδρο ότι στα επόμενα 60 χρόνια εδώ θα είμαστε.
0: Είμαστε στο κάστρο των Ιωαννίνων, είμαστε στο Μουσείο Αργυροτεχνίας.
1: Κύριος Γκίκας, ο ενορχιστρωτής μας.
0: Ο Γιάννης Γκίκας έκανε τις ενορχιστρώσεις για την απόψινή βραδιά. Υπηρώτης κι αυτός. Μια προσπάθεια λοιπόν η παράδοση να συναντήσει τη συμφωνική μουσική.
1: Ναι.

0: που λαμβάνω τόση πολύ αγάπη.
1: Το βράδυ.
2: Ευγνώμων για τη ζωή που είναι όμορφη.
1: Τώρα που σώσαμε.
3: Ευχαριστώ πολύ τη μαμά μου που με έκανε ελεύθερη.

0: Είμαι ευγνώμων που μπορώ να είμαι ευγνώμων.
1: Είμαι ευγνώμων για όλα τα λάθη μου.
2: Τώρα αγάπη μου χρήση.
3: Ευγνωμοσύνη για την οικογένεια που στέκεται δίπλα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Grammy. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η ομορφιά να ταξιδεύει στις θάλασσες του κόσμου, η ομορφιά να ταξιδεύει ο ήλιος με τη μουσική, το δειλινό με τον αέρα και τα τραγούδια να έρχονται να δίνουν τη δική τους απάντηση και τη δική τους καλημέρα. Ήταν ο Δημήτρης Λάιος, ήταν η επίκληση, στίχη, μουσική, ερμηνεία, όλα δικά του. Θα το βρείτε στο καινούργιο άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες με τίτλο «Στο δρόμο του». Είμαστε 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, η πρώτη μας καλημέρα. Καλημέρα συνοδοιπόροι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ήρθατε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος θα ρυθμίζει τον ήχο για όλους εμάς. Μέχρι τις 2 πάμε και απόψε συντροφιά. Αλλάξαμε ημέρα, μπήκαμε στην 9η ημέρα του Ιουνίου. Τρίτη βεβαίως, το εορτολόγιο λέει ότι γιορτάζει η Ροδάνθη σήμερα. Τα χρόνια μας πολλά, με υγεία και

Πρώτον, να ξεκινήσουμε με το ότι ποτέ δεν είναι αργά στη ζωή. Ποτέ δεν είναι. Δεν μπορείς να πεις ότι πέρασε ο καιρός τώρα, στα αφήσουμε όλα πίσω. Ποτέ δεν το λες αυτό. Γιατί αν το πεις, πηγαίνεις ακόμα πιο μπροστά το χρόνο. Άρα χάνεις. Από την άλλη, το ποσοστό το οποίο θέλεις από έναν άνθρωπο είναι έστω και δύο πιθαμές. Αυτές οι δύο πιθαμές σου αρκούν. Γιάννης Κότσιρας, Παντελής Κυραμαριός και στην ερμηνεία μαζί και η Πλέγμα. Βεβαίως, η μουσική και στίχη του Παντελή Κυραμαριού, δύο πιθαμές. Να μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand πάντα. Βεβαίως, επικοινωνούμε μέσω Viber. Πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα. Μας στέλνετε εκεί την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Εγώ θα σας στείλω τώρα ένα ολοκένουργιο τραγούδι που το ακούτε αποκλειστικά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Σταύρος Σιώλας, Μαρίζα Ρίζου, Μην ακούς τι σου λέω. Ερμηνεύουν τη μουσική του Σταύρου Σιώλα, η στίχη Μαρίτα Αλιμίση και του Σταύρου βεβαίως.

0: φέρει το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ουρανέ, περίμενε, θα'ρθώ σε ένα ξέσπασμα της τροχής και του ανέμου.

πόσο προφητικό, αλλά και από την άλλη πόσο δεδομένο στη ζωή μας. Αν δεν γελάσεις, αν δεν κινδυνεύσεις, αν δεν αγαπήσεις, ποιος είναι ο λόγος να ζήσεις? Δεν υπάρχει λόγος. Αυτά είναι οι βασικοί λόγοι για τη ζωή σου, για την πορεία σου, για την καθημερινότητά σου. Αυτά δίνουν και την ομορφιά. Μην νομίζετε, αν λείπαν, θα ήταν πολύ νοπή η ζωή. Δεν θα είχε κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Ολοκένουργια δισκογραφική δουλειά, Αγριεύω, του Τάσου Αλιμπινίση, η στίχη και η μουσική, ο Χρήστος Τιβαίος στην ερμηνεία, Μόνο μια μέρα, στα 19 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η μέρα που ξημερώνει, η 9η Ιουνίου, δώσε μου λίγο, μην κλείσεις Κώστα, μισό. Έτσι, δεν, ζωντανά είναι η εκπομπή, δεν είναι ηχογραφημένα. Άρα λοιπόν, ζωντανά ακούτε και το βήχα μου, συγχωρέστε με. Σήμερα λοιπόν η μέρα που ξημερώνει είναι ο εορτασμός Παγκόσμιας ημέρας αρχείων. Μια σημαντική ευκαιρία για τους αρχαιονόμους και όλους τους επιστήμονες της πληροφόρησης να αναδείξουν τη χρησιμότητα των αρχείων στην κοινωνία, να παρακινήσουν τους πολίτες να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν τον πλούτο που φυλάσσεται στα αρχεία, όπως το δικό μας αρχείο της ΕΡΤ με τον τεράστιο πλούτο που έχει. Και συνεχίζω ότι τα αρχεία αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών, ταυτόχρονα και χώροι διατήρησης ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτή η αρχιακή κληρονομιά είναι μια πολύτιμη μαρτυρία και για την οικονομία και για την πολιτική και για την κοινωνική ανάπτυξη της ανθρωπότητας και βεβαίως και για την πολιτιστική. Η ποικιλομορφία των αρχαιακών πηγών και μορφών είναι σημαντική. Όπως σας είπα, το αρχείο της ΕΡΤ που είναι τεράστιο και έχει στοιχεία μέσα τα οποία σίγουρα δεν θα μπορείτε να βρείτε πουθενά αλλού.

Από τον Μπάμπι Στόκα, ο Νότος αυτή τη φορά. Λαβρέ τη Μαχαιρίτσα, Ισαάκ Σούση και βεβαίως η ηχογράφηση αυτή μπορείτε να τη βρείτε στο άλμπουμ Τραγουδίστε, Μην Ντρέπεστε. Κυκλοφόρησε, αν δεν κάνω λάθος, το 2008. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πάει για μία ακόμα φορά θέατρο, στην παράσταση Μανώλης, Καρδιά σε τέσσερις χορδές, στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού, Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Και σας δίνει προσκλήσεις για την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Μπορείτε να μπείτε και στο Facebook και στο Instagram του Δευτέρου Προγράμματος, να αφήσετε ένα σχόλιο με το όνομά σας στην ανάρτηση του διαγωνισμού. Οι νικητές και οι νικήτριες βεβαίως θα ενημερωθείτε με προσωπικό μήνυμα. Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι μέχρι τις 11 του μήνα. Το θεατρικό έργο Μανώλης, Καρδιά σε τέσσερις χορδές, είναι σε νέα σκηνοθεσία της Ιώλης Ανδρεάδη. Όπως σας είπα, στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, σε παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού και της εταιρείας Μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη, πρωταγωνιστούν ηθοποιοί και τραγουδιστές Γεράσιμος Γιαννατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Βανέσα Αδαμοπούλου, Αργύρης Αγγέλου, Βασίλης Μαργέτης, Ελένη Μιχαλοπούλου, Κωνσταντίνος Μουταυτσής, Θάνος Κόνιαρης και η μουσική Παύλος Παφρανίδης, Βαγγέλης Καλαμαράς, Κατερίνα Σεγκούνα Πλιόγκου, Κωνσταντίνος Σαπούνης και Κώστας Μπουντούρης. Στο ρόλο της μητέρας του Μανώλη, που φαντάζομαι ήδη το καταλάβατε, πρόκειται ένα θεατρικό έργο για το Μανώλη Χιώτη, είναι η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Πίτσα Παπαδοπούλου, για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων. Είναι μια σκηνοθετική παράσταση όπου ο αληθινός με το θεατρικό χρόνο περιπλέκονται, οι ηλικίες και οι χρονολογίες μηδονίζονται μαγικά, ενώ οι φωνές των ζωντανών και των νεκρών ηχούν ισότιμα και τα όνειρα των ανθρώπων δεν γνωρίζουν τελειωμό. Πρόκειται για ένα έργο, όπως σας είπα, της ζωής του Μανώλη Χιώτη, από τη γέννηση μέχρι το θάνατό του.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι ρήτορες. Ένα παιχνίδι εξουσίας, επιθυμίας και σιωπής. Ένα θεατρικό θρίλερ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας. 9 έως 14 Ιουνίου. 2 με 5 και 9 έως 12 Ιουλίου. Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θόλου 5 στην Πλάκα. Πρωταγωνιστούν Βερόνικα Αριέτζη, Δημήτρης Ραφαήλος, Θάνος Τριανταφύλου. Κείμενο και σκηνοθεσία Χριστόφορος Χριστοφής. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Είναι αυτό που σας έχω πει και κατά το παρελθόν, ότι πολλές τηλεοπτικές σειρές έχουν δημιουργήσει εξαιρετικά τραγούδια. Πολλοί μουσικοσυνθέτες, στιχουργοί έχουν γράψει εξαίσια τραγούδια για τηλεοπτικές σειρές. Θα θυμάστε βεβαίως το «Μη φοβάσαι τη φωτιά». Από εκεί λοιπόν ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι «Κοίτα, κοίτα» σε ερμηνεία του Αλκίνου Ιωαννίδη. Η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου, η μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου, ήταν στο 12ο προσωπικό δίσκο του μουσικοσυνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου με τίτλο «Μη φοβάσαι τη φωτιά» που κυκλοφόρησε το 1994. Είμαστε στα 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Μαζί τη νύχτα, στον ήχο μαζί μου απόψε ο φίλτατος Κώστας Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών είναι ο Γιώργος Μαστής.

Με τη δική της όμως πάντα δύναμη, γιατί η μολυβένια καρδιά έχει και την δυνατότητα να σκιαγραφεί και τις καταστάσεις, να τις σημειώνει, να τις αφουγκράζεται, να τις περνάει εκεί στη μνήμη όποτε είναι αυτό δυνατόν και από την άλλη να αντιδρά και να στέλνει και τα μηνύματά της εγγράφος, γιατί το εγγράφος πάντα μένει. Νατάσα Μποφίλιου σε τραγούδι του Μανώλη Φάμελου και η μουσική και η στίχη, και είδατε πως από το 1994 πριν και τον Αλκίνο βρεθήκαμε στο 2025 που κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ με τίτλο «Όλα είναι μπροστά». Και επειδή οι διαδρομές των τραγουδιών αυτό είναι και εμένα έτσι με συναρπάζουν, 1990 άλμπουμ κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Θάνος Μικρούτσικος έχει γράψει τη μουσική, Χαρούλα Αλεξίου τα λόγια και ερμηνεύει την αντίστροφη μέτρηση.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Άλλο δράμα δεν θα ζήσει.

Έτσι ακριβώς όπως τα λέει ο Σταμάτης, γιατί μόνο ο Σταμάτης μπορεί να το πει τόσο δυνατά και να πιάσει τόσο πολύ μεγάλο τόπο. Το κενό να διαρρήκνουμε πολλές φορές, να το διαρρήξουμε, να το φτιάξουμε όπως ακριβώς το αξίζει. Γιατί το κενό όταν το ανοίγεις πάρα πολύ πρέπει και σιγά σιγά να το μικραίνεις. Έτσι λέει η λογική. Από την άλλη, όταν είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι δύσκολο να πιάσεις ουρανό. Άρα πρέπει να το φροντίζεις και αυτό. Λίγο δύσκολο, έτσι όπως το είπα. Αλλά φαντάζομαι ότι επειδή έχουμε πλέον δικιά μας συνεννόηση, καταλάβατε τι θέλω να πω. Σταμάτης Κραουνάκης, πάω να πιάσω ουρανό. Τραγούδι όλο δικό του φυσικά και η ερμηνεία. Ζωντανή ηχογράφηση από το Θέατρο Παπάγου το 2007. Ήταν και στο άλμπουμ Για έναν έρωτα που κυκλοφόρησε. Να στείλουμε τις πρώτες μας καλημέρες για απόψε. Πολλούς χαιρετισμούς, καλή εβδομάδα και την αγάπη μου στη Σαλαμίνα, στα Γιάννενα, στο Παλαιό Φάληρο, στο Νέο Κόσμο, στα Πετράλωνα, στην Αγία Παρασκευή, στη Λάρισα. Πολλούς χαιρετισμούς και στο Κολωνάκι και στην Πτολεμαϊδα, βεβαίως πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μου και στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη και στην Κερατέα. Αυτό το τραγούδι θα το έχετε συνηθίσει από τους αδελφούς Κατσιμίχα. Έκπληξη απόψε. Απούριμακ και Ντανιέλ Αρμάντο.

Ό,τι δεν έφερε ο καιρός, ποτέ του δεν θα σβήσει. Αυτά που εμφανίζονται ασχέτως του καιρού και ασχέτως των καταστάσεων, αυτά που εμφανίζονται στη ζωή μας τόσες φορές και τόσο συχνά, εντάξει, δεν μπορεί να δικαιολογείται. Πρέπει να είναι αυτά τα οποία πρέπει να είναι μόνιμα στη ζωή μας. Αν προσπαθήσουμε από την άλλη να τα απορρίψουμε, εκεί έρχεται το πόλεμος, ο εσωτερικός, και τότε έχεις δικά σου θέματα, τα οποία πολλές φορές επεκτείνονται και εξωτερικά. Ο Δημήτρης Μητσοτάκης έγραψε τα λόγια, η ενδελέχεια ήταν στην μουσική και η ενδελέχεια βεβαίως ήταν μαζί με το Λαβρέντη Μαχαιρίτσα στην ερμηνεία «Μικρός που είσαι ουρανέ» από το άλμπουμ «Σ' ένα μεγάλο αύριο» που κυκλοφόρησε το 2008. Πλησιάζουμε στη μία, έρχεται Μαρία Παπαγεωργίου σε τραγούδι του Αλέξανδρου Εμμανουηλίδη, «Όμορφη και η τιμή».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ακριβώς έτσι. Μη φωνάζεις, μάνα. Ο κόσμος κοιμάται για να μην θυμάται. Είναι η πιο εύκολη λύση. Και μπορεί και να επιλέγεις βεβαίως και να μην κοιμάσαι, να είσαι ξύπνιος και να μην θυμάσαι, να διαγράφεις πράγματα. Πολλές φορές είναι και καλό. Άλλες φορές βέβαια είναι εκείνο το οποίο σε οδηγεί να επαναλαμβάνεις τα ίδια λάθη. Η στίχη και η μουσική του Πάνου Βλάχου. Έκπληξη συνεργασία. Στη μουσική δεν υπάρχει έκπληξη όμως. Στα τραγούδια δεν υπάρχουν εκπλήξεις στις συνεργασίες. Μαζί του ήταν ο Γιώργος Μαργαρίτης, μαζί με τον Πάνο Βλάχο. Ήταν η Αλάνα που μας έφερε στην δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε. 6 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας και πάλι, συνοδοιπόροι. Καλή εβδομάδα να έρθει.

κλασικό και το έντεχνο σε ένα και γίνεται το ροκ, το ελληνικό που είναι ζεϊμπέκικο και μάλιστα από δύο έτσι ερμηνευτές που έχουν αφήσει τη δική τους πολύ μεγάλη ιστορία. Θα το βρείτε το συγκεκριμένο τραγούδι και στο άλμπουμ «Κλέβει ο καιρός», κυκλοφόρησε πριν από περίπου 26 χρόνια αν δεν κάνω λάθος. Δημήτρης Μαυράκης, Μάνος Πυροβολάκης, είναι το λουλούδι της Ανατολής.

Όλα λοιπόν χωράνε στο εμείς. Ελπίδα, αισιοδοξία, χαρά. Αφήστε στην άκρη τον πόνο, αφήστε στην άκρη τη λύπη, αφήστε στην άκρη όσα γίνονται γύρω μας. Αδιαφορήστε. Χρειάζεται και λίγο στη ζωή μας, ιδίως τέτοια ώρα. 18 λεπτά μετά τη μία. Πάντα δεύτερο πρόγραμμα στα ραδιόφωνά σας. Μάγδα Βαρούχα, ώρα να έρθεις, Δημήτρης Μπασδάνης και η Ιωάννα Μπρατσόλια έγραψαν αυτό το τραγούδι που κυκλοφόρησε πέρσι, για να βρεθούμε τώρα σε μια χρονομηχανή με δύο φτερά. Να δούμε πού θα μας ταξιδέψει.

ωραίο ταξίδι, έτσι, χρονομηχανή με δυο φτερά. Η υπέροχη μελωδία που ακούσατε είναι του 70, χαμένη σε μια μακρινή γωνιά του κόσμου, του Οτάρ Τεβδοράντζε, αυτός την έγραψε, έβαλε τα λόγια η Κοραλία Αλιφραγή και την ερμηνεία η Ιεροφύλη με τον Λεωνίδα Μαριδάκη και ταξιδέψαμε με τη χρονομηχανή με δύο φτερά, πολλές φορές χρονομηχανή χρειάζεται για να πηγαίνουμε και μπροστά, για να πηγαίνουμε στο μέλλον, γιατί το παρελθόν είναι εκνευριστικό. Κρατάμε το Λεωνίδα Μαριδάκη στη μουσική, βάζουμε λόγια του Άλεν Γκίνσμπεργκ και έρχεται ο Φίβος Δελιβοριάς με το ασημένιο τραγούδι.

Έτσι, για να γυρίσουμε λίγο και πίσω στα χρόνια τα αγαπημένα, πίσω στο 1988, χαμηλή πτήση, βεβαίως, Λουκιανός Κυλαϊδόνης, από τα ωραιότερα του τραγούδια, μας κάνανε πολύ μεγάλη συντροφιά εκείνες τις εποχές και καλό είναι να τα θυμόμαστε. Κάποτε. Είμαστε στα 32 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε, σε όλη τη χώρα. Με το φίλο μου τον Κώστα Γεωργακόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Μαζί τη νύχτα, εδώ και ο Απόκληρος. Τον είχαμε ακούσει το 1981 στον ιστορικό δίσκο τότε, Τα Μπαράκια. Το 2022 όμως, ο Βαγγέλης Γερμανός μαζί με την Μιρέλα Πάχου ερμήνευσαν αυτό το τραγούδι στο δίσκο «Πέτρα που κυλάει».

Βαγγέλης Γερμανός, Μιρέλα Πάχου, ο Απόκληρος λοιπόν. Όπως σας είπα, ήταν από τον καινούριο δίσκο που είχε κυκλοφορήσει το 2022, Πέτρα που κυλάει, γιατί τα τραγούδια πολλές φορές πρέπει να είναι και έτσι, να έχουν το remake τους που λέμε, να τα ανανεώνουμε, να έρχονται σε νέους ρυθμούς, σε νέες καταστάσεις. Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στην Κέρκυρα, στις Σέρες, στον Πειραιά, στη Γλυφάδα, στη Νέα Σμύρνη, την καλημέρα μου, στο Εγάλεο, στο Μαρούσι, και να θυμηθούμε το Σάκι, Σάκης Μπουλάς, είναι το Φλασάκι.

απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί, η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει, η όψη σου

τίποτα και για κανένα λόγο δεν μπορείς να στερήσεις το όνειρο. Και έρχεται ένα σχόλιο δικό σας εδώ τώρα και το διαβάζω ακριβώς όπως είναι. Χωρίς όνειρα, λέει, ξεχνάς γιατί ζεις. Ακριβώς αυτό. Χωρίς όνειρα, ξεχνάς γιατί ζεις. Δικαίωμα στο όνειρο, Λάκης Παπαδόπουλος, από το ομώνυμο άλμπουμ πίσω στο 1995. Η αλλαγή όμως του κάθε ανθρώπου μέρα με τη μέρα, γιατί αλλάζουμε οι άνθρωποι, κάθε μέρα αλλάζουμε, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο, αυτό φέρνει λίγο ένα τρόμο. Είναι η Όναρ.

1998, από το άλμπουμ «Το έργο που παίζουν τα μάτια σου», ήταν η Όναρ, «Με τρομάζεις», τραγούδι του Λευτέρη Πλιάτσικα και σε μουσική και στίχους. Τότε που η Όναρ δημιουργούσαν αυτές τις τόσο όμορφες καταστάσεις ζωής, ουσιαστικά τα τραγούδια, με αυτή την εκπληκτική φωνή από την Πέννη Ραμαντάνη. Τώρα πλέον η Πέννη Ραμαντάνη έχει δημιουργήσει άλλο συγκρότημα, το Do Diesi, από το 2015 μάλιστα έχει δημιουργηθεί από την ίδια και τον εξαιρετικό μουσικό, το Δημήτρη Νίτη. Μέσα στη βουή του δρόμου ακολουθούν Ντομένικα.

Από το ομώνυμο άλμπουμ «Μέσα στη βουή του δρόμου», «Ντομένικα», η μουσική του Δημήτρη Κανελόπουλου, τα λόγια του Δημήτρη Παπανικολάου. Απόψε θα σας αφήσω με μία από τις πιο εμβληματικές συνθέσεις του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Λέγεται «Αλφα». Κυκλοφόρησε το 1976, ανήκει στο άλμπουμ «Άλμπιντο 0,39». Και εμπνεύστηκε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου από τη σχέση της ανθρωπότητας με το διάστημα και τη φυσική. Ο τίτλος του άλμπουμ αναφέρεται στην ανακλαστικότητα της γης, η οποία είναι 0,39, δηλαδή η γη αντανακλά το 39% της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται. Αυτό το κομμάτι ξεκινά με απαλά αρπίσματα και αναπτύσσεται σταδιακά. Είναι ουσιαστικά το ύφος του μινιμαλιστικό, αλλά από την άλλη είναι η ηλεκτρονική μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου, που ήταν η αρχή για όσα μετά ακολούθησαν με τους υπόλοιπους καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής μουσικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλφα λοιπόν από τον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Με αυτό το ορχιστρικό κομμάτι θα κλείσουμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους και για την απόψινή συντροφιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

Θα σε προδώσω, μου είχες πει, για να αγαπάς το σφάλμα. Γιατί το θέλον δεν κοπεί, δεν κάνει ο πόθος άλμα. Θα σε προδώσω, μου είχες πει, για να αγαπάς τα πάντα. Γιατί η ζωή είναι μουσική, από

0: Ακούς το δεύτερο, 103,7.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάζουν.